Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου το

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δε τα βάζεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr. Χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.
0: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65 στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
6: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
5: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το πρωινό βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
7: Flash Κρήτης 95,8.
6: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά όλες και όλοι σας. Ακούτε Flash. Flash Κρήτης 95,8. Και την εκπομπή Πρωινό Βήμα, στο μικρόφωνο Κυριακάκης Νικόλαος.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα το οποίο έχει βγάλει εκτός αυτού πολλούς γονιούς. Ο λόγος για το επίδομα παιδιού, το Α21 το λεγόμενο, επίδομα παιδιού που ο κύριος Μητσοτάκης, θα έλεγα, με κάθε τρόπο προσπαθεί να γλιτώσει χρηματάκια. Από πού? Από πού? Από τους γονείς που μεγαλώνουν Ελληνόπουλα. Από εκεί προσπαθεί να γλιτώσει χρήματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος, κατά την άποψη τη δικιά μου, δεν έχει μπέσα. Ένας άνθρωπος που κατά την άποψη τη δικιά μου νομίζει ότι έχουν τα λεφτά τα δικά του όλος ο κόσμος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγαπάει την Ελλάδα, τον Έλληνα, τον Ελληνόπουλο. Δεν αγαπάει την οικογένεια στην ουσία. Πολεμάει τον Έλληνα και εξαθλιώνει την κοινωνία. Κύριε Μητσοτάκη, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να σκεφτείτε ότι πρέπει να τελειώσει το παραμύθι εδώ. Να αποχωρήσετε οικειοθελώς. Να αποχωρήσετε, κύριε Μητσοτάκη. Καταγγελία γονιού, πατέρα. Το παιδί μου είναι το ένα στην δευτέρα γυμνασίου, το άλλο στην έκτη δημοτικού και έχω και ένα τρίτο ενός χρονού και 7-8 μηνών. Έπαιρνα ένα ποσό της τάξης των 480 με 500 ευρώ. Πήγα σήμερα και μου έχουν βάλει μόνο 84 ευρώ. Θέλουν, κύριε Κυριακάκη, να μας ρίξουν στα ψυχοφάρμακα. Θέλουν, κύριε Κυριακάκη, να μας ρίξουν στην κλινική. Ψυχιατρική κλινική. Όχι, κύριε μου, να πάνε αυτοί. Γιατί θα τους πάμε εμείς. Και αν δεν τους πάμε με τρόπο ήρεμο, θα τους πάμε με τρόπο άγριο. Γιατί εκεί οδηγούνε τον ελληνικό λαό. Αυτή η καταγγελία, φίλες και φίλοι, μπορείτε να τη δείτε, μπορείτε να την ψάξετε και εσείς. Εάν θα μπείτε στο Facebook, στο Α21, μια ομάδα, δεν ξέρω τι, επίδομα παιδιού, θα δείτε τι γράφουν εκεί μέσα ο κόσμος. Ντροπή σας, ντροπή σας, ντροπή σας. Δεν ξέρω πραγματικά αν πρέπει και αν αξίζει τον κόπο να φιλοξενούμε βουλευτές σε αυτό το στούντιο. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να βγαίνουμε εκτός σε αυτού. Φτάνουμε στο σημείο να υπάρχει πείνα, πείνα, πείνα, πείνα. Ο κόσμος πεινάει. Έχει φτάσει σε σημείο να δείχνει ότι το μάτι του γυρίζει. Όχι από την πείνα, από τον εκνευρισμό που δημιουργεί η πείνα. Και τους βλέπεις όλους και είναι σε ένα κόσμο δικό τους. Σε ένα γυάλινο κόσμο, σε μια γυάλινη σφαίρα. Μέσα εκεί όλοι και είναι όλα καλά, ρε αδερφέ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μη μου τους κυκλουστάρατε. Μη με βασανίζετε. Μη με ταλαιπωρείτε, σου λέει ο βουλευτής. Είναι όλα καλά. Ένας και πρώτος, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης. Χρήζει ανάγκη ψυχιατρικής εξέτασης. Πρέπει να τον βάλουν μέσα να τον εξετάσουν. Όχι ένας, πολλοί ψυχιατροί. Ειδικοτήτων, ειδικοτήτων. Μας εξηγούν από την αρμόδια υπηρεσία ότι το επίδομα, λέει, υπολογίζεται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Αν η νέα σας φορολογική δήλωση εμφανίζεται έστω και λίγο αυξημένα εισοδήματα σε σχέση με πέρυσι, ας πούμε, ενδέχεται να πέσετε σε χαμηλότερη κατηγορία, κλίμακα δηλαδή. Έτσι λοιπόν, αυτοί που από 480 έπαιρναν ή 520 έπαιρναν, τώρα πήραν 80 ή ξέρω εγώ 90, είναι γιατί ίσως αυξήθηκε το εισόδημά σας κατά 100 ευρώ. Και σου λένε, όπα, τα 100 ευρώ είναι το σύνορο, το πέρασες. Τέλος. 80 ευρώ θα πάρεις τώρα. Από 500 έπο 480. Γιατί για 100 ευρώ έχασες 480. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Για πάμε στο τηλέφωνο παρακαλώ. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Είμαι μηχανικός αρχιτέκτονας. Έχω πτυχίο από 84 και μου κάναν fast track έξωση σε ένα σπίτι το οποίο το νίκιαζα κοντά στα δικαστήρια εδώ και 8 χρόνια. Ανέλειπος, τα πλήρωνα όλα. Δουλεύω άλλωστε τόσα χρόνια. Εν τω μεταξύ είχα ένα ατύχημα. Χτύπησα σε μια οικοδομή, έχω σπάσει την ώμα μου. Έχω καρφωθεί ένα σίδερο στο πόδι μου κάτω. Και έμεινα στο νοσοκομείο επί 2 μήνες. Και είχα περάσει και ένα ισχυμικό πριν, πιο μπροστά. Ίσως και γι' αυτό έπεσε. Λοιπόν, και ο τύπος έκανε τα διαδικαστικά. Εγώ βασίστηκα ότι επειδή είμαι τόσο χρόνια ενοικιαστής και τέτοια, δεν θα κάνει κάτι. Ναι. Του χρώσταγα κάτι ενίκια, μου βγάλε μια διαταγή πληρωμής από δικηγόρο παρακαλώ και όχι από δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει fast track, μου κάνει έξωση, δεν το πιστεύω, και με πέταξε έξω και μου φέρε και αστυνομία, παρόλο που του πλήρωσα τα νούμερα που έλεγε και κρέμουσαν 2 ενίκια.
0: Πείτε μου σας παρακαλώ, από ποια περιοχή παίρνετε?
1: Από την Αθήνα.
0: Αθήνα.
1: Στην Ευελπίδων, κοντά. Και αυτό το είχα και επαγγελματική στέγη, δηλαδή έχω κάνει αίτηση για σύνταξη. Περιμένω κάτι μήνες τώρα για να πάρω 1.200 ευρώ και αυτά ούτε ξέρω πότε θα τα πάρω. Να έχουν περάσει 5 μήνες. Από το Τσμέδε. Κανονικά. Και έχω σπουδάσει Ελλάδα. Δεν έχω σπουδάσει το Χάρβαρτ.
0: Θεέ μου.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Και αυτό φίλε έχει βγει ένας νόμος κάτω. Εντάξει το ξέρω. Εμένα με έκαψε. Επιφυλάσσω να το ελπίσω. Έχω μιλήσει και με διάφορους στο ελληνικό επιμελητή. Το θράσος ας πούμε είναι απίστευτο.
0: Ο λόγος που σας πέταξε έξω ποιος είναι, τα 2 ενίκια?
1: Είναι ότι καθυστερούσα ενίκια,
0: ναι.
1: Και βάσει του καινούριου νόμου αν καθυστερείς 2 ενίκια.
0: Μάλιστα. Εκμεταλλεύτηκε το νόμο λοιπόν για,
1: ναι,
0: για τους δικούς του λόγους. Για τους δικούς του λόγους. Διότι δεν είναι λόγος αυτός. Από τη στιγμή που δεν του οφείλεται, απλά καθυστερείτε. Για τους λόγους τους δικούς σας, δεν πληρώνεστε στην ώρα σας και τα λοιπά.
1: Θα είχα τα χρήματα για να καταλάβεις. Θα είχα συμμετρητά στα χέρια μου στο νοσοκομείο. Δεν μπορούσα εδώ να φύγω. Εν τω μεταξύ δεν μπορούσα.
0: Τι να μπορούμε να κάνουμε για σας κύριε?
1: Δεν ξέρω. Τι να σου...
0: Λοιπόν θέλω να με καλέσετε μετά την εκπομπή σας.
1: Σε τηλέφωνο. Δώσουμε ένα τηλέφωνο.
0: Στον αέρα τώρα δεν μπορώ να το πω το προσωπικό. Στο ίδιο τηλέφωνο θα με πάρεις και θα σου δώσω το προσωπικό μου τηλέφωνο.
1: Τι ώρα?
0: Μετά την εκπομπή 12.30, 12 και 40 πάρτε με τηλέφωνο, καλέστε με.
1: 12 και 40.
0: Μία παρά 20, ναι.
1: Έγινε, οκ. Okay.
0: Ευχαριστώ.
1: Ηλίας, λοιπόν.
0: Εντάξει κύριε Ηλία, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου.
0: Γεια. Ελάς το μεγαλείο σου. Ελάς το μεγαλείο σου. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν θα πω τίποτα άλλο, κύριε Μητσοτάκη, ειλικρινά το λέω αυτό, χωρίς κακίες, χωρίς εμπάθειες, χωρίς τίποτα. Είναι η ώρα να αποχωρήσετε. Είναι η ώρα να πείτε γεια σας. Και εσείς, και σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία. Μας κάψατε, μας τελειώσατε, μας διαλύσατε, μας εξουθενώσατε. Το τηλέφωνο μας το βλέπετε στην οθόνη του κινητού σας που βλέπετε την εκπομπή. Για όσους δεν βλέπετε αλλά ακούτε από το ραδιόφωνο Flash 95,8, το τηλέφωνο μας είναι το 28 130 24 565. 28 130 24 565. Καιρός φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να βγαίνετε στην εκπομπή. Να μιλήσετε, να ακουστεί η φωνή σας. Η εκπομπή αυτή είναι διαδραστική. Μία εκπομπή που είναι αφιερωμένη μόνο για εσάς. Το τηλέφωνο μας 28 130 24 565. Και ξέρετε και κάτι, εμείς θα το κάνουμε μόδα αυτό. Θα βγάλουμε τον ακροατή να μιλήσει. Δεν χρειάζεται να μιλάμε και να λέμε πολλά. Τα ξέρετε, τα ζείτε. 28-130 24-565 Flash Κρήτης 95,8 και βεβαίως ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα στο μικρόφωνο Κυριακά.

Όσο για το άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, δεν το έχουμε αφήσει, δεν το αφήσαμε, αυτό με το επίδομα παιδιού, το Α21. Και βεβαίως θα το ψάξουμε περαιτέρω μετά την εκπομπή, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για ποιο λόγο κόβουν κόσμο έτσι. Δηλαδή για 20 ευρώ, για 100 ευρώ, για 150 ευρώ αλλάσουμε την κλίμακα και σώθηκε η οικογένεια για 150 ευρώ παραπάνω που δήλωσε ένας πατέρας, γιατί έτυχε να βγάλει 150 ευρώ παραπάνω λάδι, ας πούμε, αυτή τη χρονιά. Ε? Και αυτά τα 150 ευρώ είναι η σωτηρία της οικογένειας, ούτως ώστε να κόψουν το επίδομα παιδιού, και από 500 ευρώ που έπαιρνε τώρα να παίρνει 80 ευρώ. Πού πάει το θέμα, γιατί πάει το θέμα έτσι, γιατί, ποιος είναι αυτός που το ορίζει αυτό, με ποια νομιμότητα, με ποια λογική, ποια είναι η λογική αυτή. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβετε και εσείς οι ίδιοι, φίλες και φίλοι που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, ότι τα πράγματα δεν είναι απλά κακά, δεν είναι απλώς μια κατάσταση η οποία είναι τραγική. Δυστυχώς θα γίνει τρόπος ζωής από σήμερα, από χθες, από προχθές και μετά, που θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε κάποιοι, γιατί κάποιοι είμαστε στον ύπνο του δικαίου. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν που θα αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τελικά κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα και ο κυβερνήτης που κυβερνάει είναι το πιόνι άλλων μεγαλυτέρων και τέλος πάντων πιο πάνω από αυτό, Ούρσουλα και διάφοροι άλλοι, ΣΒΑΠ, ΧΛΑΠ, ΣΚΛΟΥΠ, διάφοροι τέτοιοι, ναι, να μην πω. Θα φτάσουμε στο σημείο λοιπόν, από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, να καταλάβουμε ότι τελικά είμαστε τελειωμένοι, δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο. Ξέρω άνθρωπο ο οποίος του έχουν κάνει, του έχουν σφραγίσει τα πάντα και ζει με 4 ευρώ τη μέρα. Όπως θέλετε, αν θέλετε πιστέψτε το. Δεν πάει. Δεν πάει, κύριε Μητσοτάκη. Είστε ο φωνιάς του ελληνικού λαού. Είστε ο φωνιάς του ελληνικού λαού. Δυστυχώς. Καπηλεύεστε τα πάντα. Σφετερίζεστε τα πάντα. Πρέπει να φύγετε χθες. Και θα φύγετε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ ότι οι επόμενες εκλογές ο ελληνικός λαός θα σας δώσει ποσοστό να κυβερνήσετε ξανά. Εάν το κάνει αυτό, τότε αυτός δεν είναι ελληνικός λαός, είναι κάτι άλλο, όχι όμως ελληνικός λαός.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Flash Κρήτης 95,8.
5: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, και σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που σίγουρα έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο και σίγουρα έχουν προβληματιστεί και φαίνεται βέβαια και ο τρόπος ο οποίος προσπαθούν να περάσουν το δικό τους, να κάνουν το δικό τους με κάθε τρόπο να νομιμοποιήσουν τα παράνομα και πάει λέγοντας. Τι εννοούμε αυτό? Στους αθανάτους Ηρακλείου η υπόθεση της νέας δομής μεταναστών περνάει πλέον από τα λόγια στις πράξεις. Το Υπουργείο προχωράει σε διαδικασίες οι οποίες διαδικασίες έχουν να κάνουν με την εργασία για 74.374.000 ευρώ που θα δώσουν για να φτιάξουν αλουμίνια, να επισκευάσουν κτλ. Το Υπουργείο λοιπόν προχωράει διαδικασίες για εργασίες ύψου 74.000 ευρώ, 374 ευρώ. Έτσι, περίπου δηλαδή 75.000 ευρώ. Την ώρα που η τοπική κοινωνία αντιδρά και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφράσει την αντίθεσή του στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, ο κύριος Δήμαρχος την ίδια στιγμή εκείνη δεν δίνει μία λύση, ενώ αντιδρούν σύμβουλοι του Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ βρίσκεται το μεγάλο ερώτημα, πώς προχωρούν οι εργασίες λοιπόν πριν υπάρξει ουσιαστική συμφωνία με τοπική κοινωνία? Ένα το κρατούμενο. Δεν λέτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν συμφωνείτε με όλο αυτό που γίνεται? Μάλιστα. Δεν λέτε ότι θα πρέπει να δούμε και να κρίνουμε διάφορες άλλες περιοχές, να δούμε πού θα κάνουμε τη δομή, να μην είναι σε κατοικημένο χώρο κτλ? Δεν το λέτε? Μάλιστα. Τότε λοιπόν, αφού τα λέτε όλα αυτά και τα πιστεύετε τελικά, γιατί αν δεν τα πιστεύετε είστε απατεώνες, είστε βρωμιάριδες όλοι σας. Εντάξει, και συγγνώμη που θα το πω αυτό και έτσι όπως το λέω, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχω μάθει ούτε να χαϊδολογώ με τα λόγια μου κάποιους κυρίους, ούτε και να τους επικροτώ για την προδοσία τους. Μάλιστα. Λέω λοιπόν, αφού λέτε ότι τελικά μπορεί να έχουν δίκιο οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων. Μπορεί, λέω, να έχουν δίκιο. Μπορεί. Έτσι το λέτε εσείς. Και λέω μπορεί γιατί. Γιατί θα είναι φυλασσόμενη η δομή. Επομένως, αφού θα είναι φυλασσόμενη η δομή, δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση ούτως ώστε να βγουν οι μετανάστες έξω και να πούν τώρα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, επομένως δημιουργούμε και διάφορα προβλήματα ευρύτερα της περιοχής. Γι' αυτό λέω μπορεί. Είπατε, μπορεί να έχουν δίκιο. Μάλιστα. Εσείς λέτε ότι θα είναι καλά φυλασσόμενοι και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, τα είδαμε αυτά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, που τελικά όχι μόνο δεν δημιούργησαν προβλήματα, αλλά δημιούργησαν και μεγάλες πληγές από τα προβλήματα αυτά που δεν έχουν κλείσει ακόμα. Ας πούμε το εμπόριο, ας πούμε βιασμούς, ας πούμε καταστροφές, ας πούμε λαϊλατσίες, ας πούμε κάψιμο εκκλησιών. Πολλά, πάρα πολλά. Έχουν καταγραφεί αυτά. Δεν τα λέω εγώ, έχουν καταγραφεί. Λέω λοιπόν το εξής πράγμα και θα ήθελα σε κάποια στιγμή να μας απαντήσουν όλοι εκείνοι του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τη στιγμή λοιπόν που λέτε ότι θα το δούμε αυτό, θα δούμε αν υπάρξει άλλη πρόταση, πώς προχωράτε σε απευθείας ανάθεση? Απευθείας ανάθεση κάνετε. Το ξέρετε? Το ξέρετε. Γιατί απευθείας ανάθεση? Τι έχετε, ας πούμε, σαν σκοπό? Να δώσετε τι? Τη δουλειά σε κάποιον δικό σας, ας πούμε? Λέω εγώ. Απευθείας ανάθεση. Και γιατί δίνετε 74.374.000 ευρώ? Από πού πήρατε προσφορά και βγήκε αυτό το ύψος? Ήρθε ο υπουργός ο ίδιος και έμαθε τη δουλειά του αλουμινά και λέει το αλουμίνιο αυτό κάνει 10 ευρώ, αυτό κάνει 30 ευρώ, αυτό κάνει 200 ευρώ, αυτό κάνει 1000 ευρώ. Και έτσι, ας πούμε, είδατε πόσα αλουμίνια χρειάζονται και πήγατε στην τιμή των 74.374 ευρώ και τα 4 ευρώ. Ποιος λοιπόν έκανε την μελέτη αυτή? Πώς τον λένε τον κύριο αυτό? Ποιος αναλαμβάνει τη μελέτη για να κάνει και δίνεται? Αντί για να πάρετε προσφορές, δίνετε προσφορά. Να σας πω γιατί. Γιατί απευθείας μετά ανάθεση είναι από 30.000 μέχρι και 60.000. 60, 62.000, 58.000 εκεί.
Εάν βάλουμε τώρα και το ΦΠΑ, θα πάει κάπου στα 74.574.374 και κάτι ψηλά. Επομένως λοιπόν, αυτό που κάνετε, ξέρετε τι είναι? Δίνετε εσείς το νουμεράκι για το οποίο μπορείτε να κάνετε απευθείας ανάθεση και ξεκινάτε από το μικρό το νουμεράκι και πάτε μέχρι την άκρη του νούμερου. Γιατί είστε νούμερα, γιατί είστε προδότες, γι' αυτό το κάνετε αυτό. Είστε εσχάτη προδοσία υπηρετείτε, εσχάτη προδοσία υπηρετείτε. Επικισμό κάνετε στον τόπο μας, επικισμό στην πατρίδα μας. Υπηρετείτε την εσχάτη προδοσία, τη λογική της εσχάτης προδοσία. Είστε προδότες, προδότες. Ξεκινάτε λοιπόν από το 30, από το 25 και πάτε μέχρι το ανώτατο όριο που μπορείτε να κάνετε ανάθεση, απευθείας ανάθεση. Αυτό κάνετε. Και αφού δώσετε απευθείας, αφού πάρετε το δικαίωμα της απευθείας ανάθεσης, πάτε και βρίχνετε το Μανώλη, που είναι κόλος και βρακή με την κυβέρνηση, με την περιφέρεια ή με το Δήμο, ή δεν ξέρω με ποιο είναι κόλος και βρακή. Του δίνετε τη δουλίτσα, παίρνει αυτός και θα κανονίσετε αν χρειαστούν και άλλα με άλλη μορφή. Καταλάβατε? Εγώ λοιπόν σας λέω από τη δικιά μου την πλευρά ότι θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο αλουμινάς, ποιος είναι ο ηλιοχρωματιστής, έτσι, και θα τους βάλουμε σε blacklist. Δηλαδή δεν θα ξαναπάει κανείς από εμάς να ψωνίσει από αυτόν. Να πέσει η δουλειά του κατακόρυφα, να καταλάβει ότι είναι προδότης και αυτός που αποδέχεται προδοτικές συμφωνίες τέτοιες. Τόσο απλά είναι, ρε παιδιά. Έχετε ακούσει άλλο ραδιόφωνο να τα λέει αυτά έτσι όπως τα λέω? Δεν νομίζω. Όλοι έχουν τον καθοπρεπισμό να τα πούνε. Θα τα λέμε λοιπόν απλά, να τα καταλαβαίνει ο λαός μας. Ο λαός που είμαστε κομμάτι του λαού και εμείς. Όποιος λοιπόν κύριος πάει και αναλάβει τέτοια δουλειά, θα πρέπει να μας δείξει πόσο Έλληνας είναι, αν την αρνηθεί. Ή θα πρέπει να μας δείξει πόσο συνενεί στην προδοσία και αυτός για να πάρει τα χιλιαρικάκια και να κάνει τη δουλειά του. Θα είναι τα τελευταία όμως. Γιατί αν ο ελληνικός λαός καταλάβει πόσο προδότες είναι αυτοί και τι κακό κάνουν για να πάρουν λεφτά, τότε δεν πρέπει κανένας να ξαναπάει στο μαγαζί τους. Απλά πράγματα είναι. Και θα σας πω και κάτι άλλο που το πιστεύω ακράδαντα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει κάποια στιγμή ότι αν δεν το κάνει έτσι, αύριο δεν θα έχει.

Καλεσμένος θα είναι ο κύριος Στάσος Οικονομόπουλος. Σε λίγη ώρα στο τηλέφωνο. Ηχογραφήσαμε το πρωί την εκπομπή, λίγο πριν φύγει για το κοινοβούλιο. Σχεδόν αξιμέρωτα ηχογραφήσαμε την εκπομπή, γιατί σήμερα έχουν, λέει, κάποιες υποχρεώσεις που δεν θα του επέτρεπε στην ώρα της εκπομπής να μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο. Έχουν, λέει, κάτι άρση ασυλίες και τα λοιπά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι ξέφραγο αμπέλι, άρση ασυλίες. Και τι έγινε από την άρση ασυλίες κάποιου βουλευτή? Τίποτα. Να είχαμε να λέγαμε άρση ασυλίες, έτσι για να επιπλήξουμε και να νουθετήσουμε τον βουλευτή να μην μιλάει πολύ. Μπουρμπούτσαλα. Τώρα με τις αυξήσεις στην ενέργεια και τα λοιπά, η κυβέρνηση απαντά, λέει, στην εκτόξευση των τιμών. Βέβαια. Με ακόμα μία προσωρινή επιδότηση. Αυτός νομίζει ότι εμείς οι Έλληνες ζούμε ή γουστάρουμε να ζούμε ή μας μάθανε να ζούμε με επιδοτήσεις. Δεν θα κουραστώ να σας λέω το παράδειγμα με τον Στάλιν και το Κοτόπουλο. Πρώτα το ξεπουπουλιάζει και μετά του δίνει σπυρί το Κοτόπουλο ματωμένο και αρχίζει και τον ακολουθεί και λέει στους υπουργούς: είδατε τι σημαίνει λαός? Το ξεπουπουλιάζεις και για ένα σπυρί ακολουθεί αυτό που τον ξεπουπούλιασε και τρέχουν τα αίματα από πάνω από το σώμα του. Αυτό σημαίνει λαός. Έτσι νομίζει τώρα ο Μητσοτάκης ότι είμαστε εμείς. Το δυστύχημα της υπόθεσης ποιο είναι? Ότι το ξέρουμε και δεν αντιδρούμε. Και μάλλον είχε δίκιο ο Στάλιν. Διότι το να λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν μας αρέσει, αυτό το παράδειγμα δεν είναι για εμάς, αλλά ζούμε όμως αυτό το παράδειγμα στην καθημερινότητά μας χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανείς από εμάς, είναι τραγικό, φίλες και φίλοι. Δηλαδή αποκηρύττεις τον βιασμό τη στιγμή την ίδια που βιάζεσαι και δεν κάνεις κάτι να σταματήσει αυτό, αλλά κάποια στιγμή γίνεται τρόπος ζωής για σένα. Μην πω ότι κάποια στιγμή το απολαμβάνεις κιόλας. Είναι τραγικό. Η ενίσχυση στο πετρέλαιο, φίλες και φίλοι, κίνησης μπορεί να φτάσει συνολικά τα 20 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη. Ακούστε τώρα μέτρα. Ακούστε μέτρα. Αυτά είναι μέτρα τώρα. Που σου λέει κακομοίρη, αυτά αξίζεις, όχι παραπάνω. Πώς σου το λέει όμως? Με τη δικαιολογία ότι εάν σου δώσω παραπάνω θα πέσουμε σε εποχές πριν λίγο την πτώχευση. Θέλεις να ξαναζήσεις αυτές τις εποχές? Όχι, λες. Τότε μούγκα. 20 λεπτά είναι και πολλά. Τη στιγμή που κόβουνε το Α21, τη στιγμή που η φορολογία αυτή τη στιγμή είναι στα ύψη, τη στιγμή και την ώρα που γίνονται δεσμεύσεις λογαριασμών για 1.800 ευρώ στην εφορία, τη στιγμή που κλείνουν εταιρείες και επιχειρήσεις, τη στιγμή που οι καλοκαιρινού ανεπαριθμοί, παράδειγμα 300 μαγαζιά, είναι ανοιχτά τα 150, όπως σας το λέω. Όπως ακριβώς σας το λέω. Και αυτή η κατάσταση, φίλες και φίλοι, είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην ελληνική, στην αγορά μας. Ο αστικός ιστός το βλέπει, το αντιλαμβάνεται, το καταλαβαίνει και δεινοπαθεί. Και παρόλα αυτά ο ελληνικός λαός αποδέχεται την κατάσταση αυτή μη αντιδρώντας. Γιατί δεν αντιδράω.

Δίνει λοιπόν 20 λεπτά στο πετρέλαιο ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε όμως κάτι, γιατί εδώ είναι η τρέλα. Η μεγάλη τρέλα είναι εδώ. Τον τελευταίο μήνα αυξήθηκε 22 λεπτά το πετρέλαιο. Και σου δίνει επιδότηση 20 λεπτά. Ψάχνει χαζούς. Τι θέλει αλήθεια αυτός ο άνθρωπος? Να πούμε τι? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το τελευταίο μήνα, τις τελευταίες 22 μέρες, αυξήθηκε κατά 20 με 22 λεπτά. Και σου δίνει 20 λεπτά επιδότηση. Δηλαδή, πώς σε βοηθάει? Δεν έχω καταλάβει. Σηκώνεις ένα κουβά νερό με 10 κιλά και σηκώνεις και έναν άλλο κουβά με άλλα 10 κιλά, 20 κιλά, και διαμαρτύρεσαι ότι θα σου πέσουν οι κουβάδες, δεν αντέχεις. Και λες μισό λεπτό, ποιο είναι το χέρι που δεν μπορεί πιο πολύ να σηκώσει? Λες το δεξιό. Ωραία, κάτσε να πάρω 20 γραμμάρια από το δεξιό να τα βάλω στο αριστερό κουβά. Αυτό σου κάνει. Και σηκώνεις πάλι τα ίδια. Η διαφορά που είναι ότι έφυγε το... τα 10 κιλά έγιναν 980 από τη μια και από την άλλη έγιναν 10-20. 10,20, αυτό έγινε. Αυτή είναι η διαφορά σου. Απλά μετατοπίστηκε το βάρος. Το σηκώνεις όμως. Πάλι το ίδιο βάρος. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι καραγκιόζητες οι άνθρωποι. Αλλά δεν λέω μόνο αυτούς καραγκιόζηδες. Λέω και εμάς χαζούς. Διότι λέμε ευχαριστώ ρε παιδιά. Δεν αντιδρά κανείς. Μπορεί να μην το πεις το ευχαριστώ. Όταν δεν αντιδράς όμως και το αποδέχεσαι, το λες το ευχαριστώ. Γιατί σου το κάνει για να το βουλώσεις. Δεν σου το κάνει για να το πεις ευχαριστώ. Γι' αυτόν όμως το να το βουλώσεις είναι ευχαριστώ. Επομένως αυτό που σου κάνει είναι αυτό που θέλει να σου κάνει και εσύ το αποδέχεσαι. Πώς να σε πω τώρα εγώ? Δεν ξέρω. Πάμε βέβαια και στο πετρέλαιο θέρμασης, όπως και στο υγραέριο, που πάρα πολλοί έχουν λέβητες υγραέριου. Το επόμενο μεγάλο τεστ θα είναι αυτό. Με στόχο την αρχική τιμή να παραμένει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Η ουσία λοιπόν δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα δοθούν, αλλά αν αυτά θα φτάσουν πραγματικά στη τσέπη του πολίτη. Διότι αν θα φτάσουν στη τσέπη του πολίτη, τότε κάτι πάει καλά. Αν δεν φτάσουν στη τσέπη του πολίτη, τότε δεν πάει τίποτα καλά. Και όχι μόνο δεν πάει καλά, αλλά χειροτρέψαν και τα πράγματα. Διότι αφενός δεν πάει στη τσέπη του πολίτη, αφετέρου αυξάνονται καθημερινά όλες οι τιμές. Η ενέργεια πάει, δεν ξέρω που πάει, έχει περάσει την κορυφή πάντως. Γιατί η ακρίβεια στα καύσιμα μεταφέρεται παντού. Μεταφέρεται στις μεταφορές, στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και τελικά σε ολόκληρο το κόστος ζωής. Εδώ λοιπόν έχουμε να πούμε ένα πράγμα. Στην περίπτωση που ο καθένας από εμάς τα βάλει κάτω και πει ότι ξέρεις κάτι, δεν με παίρνει. Τα παιδιά του, την οικογένειά του, γενικότερα πώς θα τη ζεστάνουν? Θα αναγκαστεί να πάρει πετρέλαιο. Μα αφού δεν έχει, θα κόψει από αλλού. Μα από πού να κόψει αφού δεν προλαβαίνει, δεν φτάνουν. Τι θα γίνει τότε? Σας ρωτώ, τι θα γίνει τότε? Πάλι θα συνετιστούμε στα καινούργια δεδομένα και θα πούμε μα είναι του παγκόσμιο φαινόμενο. Και τότε αφού είναι παγκόσμιο φαινόμενο και διαμορφώνει την ζωή μου εμένα το παγκόσμιο φαινόμενο, γιατί να έχω πρωθυπουργό στην Ελλάδα? Αφού κουκλοθέατρο είναι. Τον έχουμε εκεί για να μας πει ότι η Ούρσουλα είπε να κάνουμε αυτό. Για ποιο λόγο να έχω πρωθυπουργό? Για να έχει την ευθύνη? Ποια ευθύνη? Γιατί είχε ευθύνη ποτέ ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα? Τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια είχε ευθύνη? Είχε ευθύνη ποτέ ο πρωθυπουργός? Για να μην πω 200, αλλά μπας περιπτώσει.
Τα τελευταία 100 είχε ευθύνη ποτέ πρωθυπουργός? Ποιος τιμωρήθηκε από τους πρωθυπουργούς που πέρασαν από την Ελλάδα για λάθη που έχουν κάνει? Ποιος τιμωρήθηκε? Ποιος τιμωρήθηκε για λάθη? Τιμωρήθηκε ποιος? Ο Ανδρέας Παπανδρέου για τον Κοσκοτά, ας πούμε? Τιμωρήθηκε ποιος? Ο Καραμαλής για την Ευρώπη που μπήκαμε και καήκαμε? Θα μου πεις, αν δεν ήμασταν στην Ευρώπη θα μας είχαν φάει ζωντανούς. Ενώ τώρα που είμαστε στην Ευρώπη δεν μας έχουν φάει ζωντανούς. Μας έχουν φάει πεθαμένους, γιατί η Ευρώπη μας πέθανε. Γιατί η Ευρώπη μας έχει βουτήξει μέσα στη φτώχεια. Γιατί η Ευρώπη συνεχώς δίνει εδώ και εκεί και βοηθάει Ουκρανίες και σαν την Ουκρανία καταστάσεις, όταν εμείς δεν ρωτηθήκαμε ποτέ αν πρέπει και αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι. Και τη στιγμή που έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα οικονομικά και γεωπολιτικά, αν θέλετε, εμείς δίνουμε βοήθεια ανοιχτά. Ή μήπως ξεχνάτε ότι έφευγαν από τη Ρόδο φορτωμένα εμπορικά και τσιμεντάδικα όπλα και τα στέλνανε στην Ουκρανία? Τα ξεχνάτε? Ξεχνάτε αυτές τις καταστάσεις που το κρύβανε? Και όταν βγάζαμε εμείς οι ψεκασμένοι δημοσιογράφοι, βγάζαμε φωτογραφίες, τότε αναγκαστικά απαντούσαν και έλεγαν: δεν είναι αυτό, δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Μήπως τα ξεχάσατε? Δεν τα ξεχνάμε εύκολα αυτά. Όπως δεν ξεχνάμε και την επιστράτευση του ελληνικού λαού να πάει να κάνει το εμβόλιο. Γιατί περί επιστράτευσης ήταν θέμα. Επιστράτευσης. Πήγαμε όλοι να σώσουμε τον κόσμο, να μην πεθάνει από τον COVID. Γιατί αν δεν κάναμε το εμβόλιο θα πέθαναν. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτοί που έκαναν το εμβόλιο ξανακόλαγαν πάλι. Κατάλαβες? Υποτίθεται το εμβόλιο το κάνεις για να μην κολλήσεις, για να προστατευτείς. Α, όχι, λέει, άλλαξε τώρα. Το εμβόλιο το κάνουμε για να νοσήσεις, αλλά νοσήσεις με λιγότερα προβλήματα. Α, εντάξει. Εγώ που δεν το έκανα τώρα, που κόλλησα 2 φορές COVID, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Σκέψου τώρα να είχα κάνει και το εμβόλιο. Ε? Και πετάτε κι ένας εχθές σε μια συζήτηση: ναι, αλλά ο Τράγκας λέει πέθανε. Μήπως δεν το είχε κάνει ή μήπως το είχε κάνει? Τι λέτε εσείς, μου λέει. Ενώ άλλος που το έκανε στο πανεπιστημιακό και έπεσε κατευθείαν μετά από 2 λεπτά, έπεσε και πέθανε, ήταν εντάξει, όλα καλά, δεν βαριέσαι. Αυτός ο κόσμος τελικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να σωθεί. Και αν αξίζει να σωθεί.

Ο προσωπικός αριθμός, φίλες και φίλοι, που βλέπω τώρα εδώ στο chat, στην εκπομπή που γίνεται ταυτόχρονα με τη ραδιοφωνική, δεν μπήκαν πολύ γιατί πήρε άλλο χαρακτήρα, κύριε Μποϊντάρη. Και εγώ το χαρακτήρα που πήρε δεν θα τον υπηρετούσα σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Και σας ξαναλέω και πάλι, αυτό που με νοιάζει εμένα πρώτα απ' όλα δεν είναι ούτε ο προσωπικός αριθμός, ούτε ο απρόσωπος αριθμός, ούτε γενικά ο αριθμός. Αυτό που εμένα με απασχολεί είναι άλλο. Γιατί τον προσωπικό αριθμό δεν πάω να τον επάρω. Και ας χτυπιούνται. Το ίδιο μου κάνει. Ταυτότητα έχω και λέει ποιος είμαι. Μα δεν θα ταξιδέψω. Δεν πειράζει, να μην ταξιδέψω ποτέ. Ποτέ να μην ταξιδέψω. Δεν πειράζει. Καλά είναι και στην Ελλάδα. Και στο φινάλε, δεν ταξίδευα και κάθε εβδομάδα να φοβούμε ότι θα χάσω τις δουλειές μου. Αυτό που με νοιάζει εμένα είναι ο επικισμός που γίνεται και που δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός τίποτα ακόμα. Τίποτα. Μην νομίζετε ότι έχει καταλάβει. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει τίποτα ακόμα. Και μην νομίζετε ότι έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει. Γιατί αν καταλάβαινε θα ήταν όλοι έξω στον δρόμο. Δεν έχει καταλάβει. Ακόμα τι γίνεται. Δεν έχει καταλάβει. Γιατί? Γιατί κάποιοι έχουν λίγα αποθέματα ακόμα ή έχουν συμβιβαστεί με τα λίγα αποθέματα ή χίλια και σου λένε έχει ο Θεός αύριο. Δεν έχει καταλάβει ακόμα ο ελληνικός λαός ότι τα φαντ, οι ξένες εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες δεν είναι ξένες αλλά είναι ελληνικές, διότι πίσω από την εισπρακτική είναι μία τράπεζα, θα τους πάρει τα σπίτια. Και αύριο, εκεί που είχαν ένα σπίτι και το έφτιαχναν και το έβαφαν και το ένα και το άλλο, δεν θα έχουν να μείνουνε. Θα τους τα πάρουνε όλα. Και όταν θα τους τα πάρουνε όλα και θα είναι πλέον δικά τους, τότε θα πούν τώρα θα φέρουμε όποιο θέλουμε, θα του δώσουμε ό,τι θέλουμε και εσύ κακομοιριασμένε που δεν αντέδρασες, καλά να πάθεις γιατί δεν αντέδρασες. Και σου κάναμε το πείραμα αυτό για να δούμε αν αξίζει τελικά να ασχολείται κανείς μαζί σου, ο οποίος είσαι ένα άβουλο πλάσμα και δεν αντιδράς όταν σου παίρνουν το σπίτι σου. Αυτά με νοιάζει εμένα. Αυτά με νοιάζουν. Δεν με νοιάζει τίποτα από τα άλλα. Προσωπική και δεν ξέρω και τίποτα. Και δημόσιοι αριθμοί. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά εμένα. Άμα θέλω να πατοπάρω, πατοπάρω. Άμα δεν θέλω, δεν το παίρνω. Μένα το σπίτι μου να σώσω με ενδιαφέρει. Μένα το χωριό μου να μείνει ελληνικό και κριτικό στην Κρήτη που είμαι, με ενδιαφέρει. Εμένα η Πελοπόννησο να είναι ελληνική, με ενδιαφέρει. Εμένα η Βόρεια Ελλάδα να είναι ελληνική, με ενδιαφέρει. Εμένα τα νησιά ελληνικά να μείνουν, με ενδιαφέρει. Εμένα το Αιγαίο να είναι της Ελλάδας, με ενδιαφέρει. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και αν θα σου δώσουν προσωπικό αριθμό ή δεν θα σου δώσουν προσωπικό αριθμό, να έρθουν να τσιπάρουν, να κλέψουν τα στοιχεία από τη δικιά μου ταυτότητα. Να μην σας πω τι θα πάρουν. Μία μούτρα στα μούτρα θα πάρουν. Να έρθουν να κλέψουν τα στοιχεία από την ταυτότητά μου, που είναι η παλιά ταυτότητα. Ας έρθουν να την πάρουν. Σου είπε κανείς να πάει να πάρεις. Μας αναγκάζουν, λέει. Ωραία, και πρέπει να πας εσύ. Μην πας. Άστους. Άσε και αυτοί που θα βγάλουν, θα δεις τι θα πάθουν. Γιατί μία μέρα θα έρθει η εποχή που με τις

Το με νοιάζει να μην το πάρουνε. Να μείνει στον τόπο μου. Στην ιδιοκτησία που ήτανε. Τώρα αν θέλει ο άλλος να το πουλήσει, το πουλήσει. Εμένα αυτό με νοιάζει, να μην τα πάρουν. Εμένα με νοιάζει ο πληθυσμός να είναι Έλληνες. Αυτό με νοιάζει. Με νοιάζει επίσης οι τράπεζες να αφήσουν τα σπίτια των ανθρώπων που ανήκουν. Αυτά με νοιάζουν αυτή τη στιγμή εμένα. Και θα δείτε ότι θα δικαιωθώ όταν θα έρθει η στιγμή που θα πείτε αυτός κάτι έλεγε παλιά και τώρα να τα. Να τα.

Επιδερμικά θα πάμε για τα Τέμπη τώρα και λέω επιδερμικά διότι εγώ προσωπικά έχω σηκώσει χέρια ψηλά με την υπόθεση αυτή. Όπως είπα και χθες τον Μάρκο του Χρυσό, που τον πήραμε σήμερα, δεν απαντάει στο τηλέφωνο ο κύριος Χρυσός. Τον έχω πάρει δύο φορές τηλέφωνο, δεν απαντάει σήμερα. Κάποια δουλειά θα του έχει τύχει τέλος πάντων. Γιατί είπαμε να μπούμε σήμερα και να πούμε για την έκρηξη εκεί στην Πλάκα, στην Αθήνα. Γιατί άφησε ένα υπονοούμενο να αιωρείται ότι μπορεί να ήταν και κάτι άλλο εκτός από υγρά αερίου. Τέλος πάντων. Τώρα πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη που ανεβαίνει ξανά με υψηλούς τόνους αυτή τη φορά. Ο κύριος Τσίπρας ζητάει την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Φλωρίδη. Ο λόγος, υποστηρίζει ότι μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις ο Υπουργός έχει πολιτική ευθύνη για όσα έχει υποστηρίξει δημόσια σχετικά με την υπόθεση. Ο κύριος Φλωρίδης από την πλευρά του απαντά ευθέως εγώ πού κολλάω, αρνούμενος ότι υπάρχει λόγος να παραιτηθεί. Υποστηρίζω ότι η δικαστική διαδικασία δεν έχει χάσει κανένα στοιχείο και ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου αφορά την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο χώρο. Και τότε γιατί τον υποστηρίζετε την αρχή? Γιατί τον υποστηρίζετε κύριε Φλωρίδη και εσείς ομοι κυβέρνησή σας? Τώρα αλλάζει το θέμα? Τώρα θα τον αφήσετε να καεί για να σωθείτε εσείς? Γιατί είστε πραγματικά λαμόγια. Ναι, ναι. Η προδοσία την έχετε στο αίμα σας. Μα τι να πω τώρα.

Την προδοσία την έχετε στο αίμα σας, κύριε Φλωρίδη. Θέλετε να σας πω γιατί? Για γράψτε τα ονόματα που θα σας πω τώρα. Άκης Σκέρτσος. Κυριάκος Πιερακάκης. Γιώργος Φλωρίδης. Θεόδωρος Λιβάνιος. Μάκης Χρυσοχοίδης. Λίνα Μενδώνη. Μάριος Θεμιστοκλέους. Αλεξάνδρα Σδούκου. Γιώργος Γεραπετρίτης. Βασίλης Οικονόμου. Ζέφη Δημαδάμα. Τάκης Θεοδωρικάκος. Αυτή ήταν του Πασόκ. Αυτή ήταν του Πασόκ. Δεν είναι, φίλες και φίλοι, αιτία να γελάσει κανείς? Δεν είναι αιτία να κλάψει κανείς? Είναι αιτία. Αλλά από την άλλη όμως, φίλες και φίλοι, είμαστε και για κλάματα και εμείς οι ίδιοι.

0: έλεγε γιατί. Υπάρχει λόγος να κλάψουμε εμείς? Ναι. Όταν όλοι αυτοί ήταν στο Πασόκ και μετέπειτα άρχισαν να μεταπηδούν ακριδίστικα σαν την ακρίδα, κλακ κλακ, και να πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία, έπρεπε εμείς να τους πούμε τότε, αλλά και οι νεοδημοκράτες, που πάτε ρε παιδιά, τι ακριβώς θέλετε και τι ψάχνετε? Για πάμε στο τηλέφωνο. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σου.
1: Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, όπως του κυρίου στο πρώτο τηλεφώνημα,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι σας εμπιστεύονται. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι, κύριε Νίκο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Φαίνεται από τα τηλέφωνα και από την εμπιστοσύνη που σας έχω. Ξεχάσατε την κυρία Αγαπηδάκη.
0: Ναι, την κυρία Αγαπηδάκη ξέχασα. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
1: Και μπορεί και άλλους, αλλά απλά σε αυτή τη στιγμή αυτό μου έρχεται.
0: Ναι. Ναι.
1: Τόσο καιρό ο κύριος, να το πω κύριε, όχι, ο υπουργός που ασχολείται με τη δικαιοσύνη δεν έκανε παρέμβαση στη δικαιοσύνη όταν μιλούσε και έλεγε ότι όποιοι πολιτικοί μιλάνε για τα μπάζα, για τον μπάζο, είναι για τα μπάζα.
0: Έτσι το έλεγε.
1: Τελικά, ποιος είναι για τα μπάζα? Και επειδή μιλάμε για τη δικαιοσύνη, κύριε Νίκο, θα αναφερθώ σε κάτι που είχε πει κάποιος άνθρωπος, ότι αν η δικαιοσύνη δεν έλθει μόνη της, θα πρέπει να τη σηκώσουμε εμείς οι ίδιοι στην πλάτη.
0: Σωστό.
1: Μας, στην πλάτη μας.
0: Σωστό.
1: Όσο για τα παιδιά που χάθηκαν στο δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών, υπόθηκε από την κυρία Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, και από τον κύριο Χούπα, πατέρα της Ελπίδας, εκείνη την περίοδο, στις 23/9 από την κυρία Ντόλκα και στις 31/3 του 26 στον κύριο Σερέτη από τον κύριο Χούπα, και είχαν πει τότε, μαζέψτε αυτά τα κρέατα. Τι απάνθρωπια, τι υπάνθρωποι. Τι γίνεται, κύριε Νίκο? Και γι' αυτό θα πρέπει τα παιδιά όλα αυτά, θα πρέπει να κηρυχτούν μάρτυρες. Με συγχωρείτε για την συγκίνηση. Δυστυχώς έτσι μου έρχεται αυτή τη στιγμή.
0: Και το σέβομαι απόλυτο.
1: Και θέλω να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά με ακούσατε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Στέλιο, εγώ.
1: Και παρεπιπτόντως, να ρωτήσετε τον κύριο Χρυσό, για να τον βγάλετε, ότι έχει δηλώσει ότι η ομάδα τους γνωρίζει για ποιον μετέφερε το φορτίο και τι φορτίο ήταν αυτό που ήταν στο τρένο. Ρωτήστε τον, θα έχετε μια απάντηση. Και να ευχηθώ καλόν αγώνα και καλή δύναμη εκεί με τις δομές που σας ετοιμάζουν. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που έχει πάρει έτσι μια διάσταση παράξενη από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας. Βέβαια θα μου πείτε, μας κούρασε αυτός ο Υπουργός, μας έχει κουράσει αυτός ο Υπουργός. Σε πάση περιπτώσει, σταματήστε πια να μιλάτε για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν γίνεται, και θα σας πω το λόγο. Δεν γίνεται διότι το Υπουργείο Υγείας είναι ένα από τα σοβαρότερα υπουργεία που έχει ένα κράτος, οποιοδήποτε κράτος. Η υγεία των πολιτών είναι πάνω απ' όλα. Επομένως, η κεφαλή του Υπουργείου είναι ο Υπουργός. Δεν μπορούμε να μην ασχολούμαστε με έναν Υπουργό Υγείας. Τώρα, αν ο Υπουργός Υγείας είναι γελίος, είναι κουκλοθέατρο, αυτό θα καθορίσει τον ίδιο. Είναι κολοτούμπας. Γιατί είναι κολοτούμπας? Έτσι, για τα άλλα δεν θα πω ότι είναι ούτε κουκλοθέατρο, ούτε δεν ξέρω, θα το πείτε εσείς. Κολοτούμπα όμως θα τον πω. Λοιπόν, και το παράδειγμα που θα δώσω είναι το εξής. Τη μια ο Γιλέκα, την άλλη πίσω. Την άλλη ο Σαμαράς δεν είναι καλός. Την άλλη Σαμαρά πρόεδρε, ο καλύτερος πρόεδρος. Την μια ο Μητσοτάκης είναι μόνο να παίζει και να τρώει. Την άλλη πρόεδρε, για σένα λέω πρόεδρε Σαμαρά, για σένα λέω Καραμαλή, για σένα λέω Μητσοτάκη. Τα ίδια έλεγε πάντα. Κολοτούμπας. Κολοτουμπιάζει. Αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να έχει πόδια. Έπρεπε να έχει μάγουλα στους κόλους μεγάλα, να κάνει σαν σε σπασιό να περπατά με τις κόλους. Έτσι, κολοτούμπας. Να πηγαίνει κολοτούμπα, κολοτούμπα. Τα πόδια είναι περιτά. Αυτός, η καθημερινότητά του είναι μια κολοτούμπα. Επομένως, τα πόδια είναι περιτά, όπως ξαναλέω. Με τον κόλο έπρεπε να πηγαίνει. Σαν το ελαττήριο. Έτσι έπρεπε να πηγαίνει. Το Βενιζέλιο λοιπόν νοσοκομείο, πέφτουν σοβάδες και οι αντιπαραθέσεις πλέον δεν αφορούν μόνο την κατάσταση του κτηρίου αλλά και το πώς αντιμετωπίζεται πολιτικά το πρόβλημα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι πρόκειται για παλιό κτίριο, ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για ασθενείς και ότι ήδη δρομολογείται πλήρης ανακατασκευή. Παράλληλα καταγγέλει ότι κυκλοφόρησε κατασκευασμένη τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφία, παρουσιάζοντας το νοσοκομείο πολύ χειρότερο από την πραγματική εικόνα. Κύριε Γεωργιάδη, νοσηλεύτηκα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο πριν 2 μήνες. Έκανα μία... Τέλος πάντων μπήκα στο νοσοκομείο για την καρδιά μου. Αυτό που είδα εγώ θα μπορούσα να το έχω δημοσιεύσει. Δεν το έκανα. Δεν το έκανα για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σεβάστηκα τους εργαζόμενους εκεί πέρα, διότι τους είδα να είναι τουρλουμπούκι. Εργαζόμενοι τι είδα και το πρωί και το βράδυ. Ενώ δεν εφημέρευε. Γιατί δεν υπήρχε προσωπικό. Και μου το είπε η ίδια. Ότι εξυπηρετώ συνάδελφό μου που έτυχε να αρρωστήσει και πρέπει να είμαστε κοντά σας. Να το δημοσιεύσω? Όχι, όχι, θα με χθέσεις. Και δεν το έκανα. Σεβάστηκα την κυρία αυτή η οποία ήταν από πάνω μου και μου άλλαζε ορούς και μου... Σεβάστηκα την εργαζόμενη. Πάω σε δωμάτιο και βλέπω πραγματικά ραγισμένους τοίχους. Ραγισμένους τοίχους. Βγαίνω έξω στα μπαλκόνια και βλέπω σκουριασμένα κάγκελα. Και μου λες ότι η φωτογραφία είναι τεχνητή νοημοσύνη? Σε πείραξε δηλαδή ότι κάποιος έβαλε μία φωτογραφία και μεγάλωσε τον σπασμένο ή ξεφλουδισμένο τοίχο? Αυτό σε ενόχλησε? Η πραγματικότητα δεν σε ενόχλησε? Κολοτούμπα κύριε Σπυρίδωνα, δεν σε ενόχλησε? Δεν σε ενόχλησε δηλαδή το ότι το νοσοκομείο το έχεις αφήσει στη μοίρα του? Δεν σε ενόχλησε τελικά ότι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, σε άλλο νοσοκομείο του Ηρακλείου, πολύ μεγάλο νοσοκομείο, λέει ότι η κλινική, συγκεκριμένη κλινική, έχει το 1/3 των περιστατικών και αυτή τη στιγμή αντί για να γίνονται 30 χειρουργία το μήνα, για την κλινική γίνονται 10. Δεν σε ενόχλησε αυτό, ε? Σε ενόχλησε τελικά η φωτογραφία, η οποία ήταν AI και ήθελαν να τονίσουν την κατάσταση οι άνθρωποι και το έκαναν. Ακούω όμως κάτι.
επειδή δεν έχεις πάει ποτέ στο νοσοκομείο, Κολοτούμπα, Σπυρίδωνα, άκου λοιπόν κάτι που θα σου το πω εγώ τώρα. Να το ακούσεις, να το καταλάβεις, να το δεις. Αυτό που είναι η AI είναι αλήθεια. Απλά τόνισαν τις ρογμές. Και τόνισαν το ξεφλουδισμένο, το έκαναν πιο έντονο. Αλήθεια το λες αυτό. Αλλά υπάρχει αυτό. Αυτό που είδες στο AI, τη φωτογραφία, υπάρχει, είναι έτσι. Απλά είναι πιο έντονος με το AI. Πρώτον. Δεύτερον. Αν είχες τσίπα, αλλά πού να την κάνεις την τσίπα, αφού έχεις κάνει μπότοξ και έχεις πριστεί το πρόσωπό σου. Δεν πιάνει τσίπα τώρα. Τεντώνεις, ξετεντώνεις και σπάει τσίπα. Αν δεν έκανες μποτοξάκια, ίσως να πιάνε και λίγο τσίπα. Δεν έχεις όμως. Στο πρόσωπο δεν έχεις. Αν είχες λοιπόν τσίπα, θα έπρεπε να σε νοιάσει αν ο λόγος της AI φωτογραφίας υπάρχει ή όχι. Και αν υπήρχε ο λόγος, δηλαδή αν ήταν αλήθεια αυτό, αλλά εκτός φωτογραφίας, αν υπήρχε ο λόγος, ήταν υπακτός ο λόγος, να δίνεις εντολή εχθές να ξεκινήσουν διαδικασίες στο νοσοκομείο να αρχίσει να φτιάχνεται. Δεν το έχεις κάνει όμως. Και δεν θα ξέραμε κι εμείς ότι θες να το κάνεις εάν κάποια φωτογραφία δεν σε έκθεται όπως έκθεσε αυτή η φωτογραφία. Γιατί κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, άλλο είναι να κάνεις έργα και άλλο να ισχυρίζεσαι ότι είσαι ο καλύτερος στα έργα. Γιατί τον ισχυρισμό τον έχεις εσύ, αλλά δεν τον υπογράφει και κανείς. Ενώ όταν κάνεις έργα δεν χρειάζεται να πεις τίποτα, γιατί τα βλέπει ο κόσμος.

0: Λοιπόν, και τώρα τι θα κάνουμε? Θα περάσουμε στη συνέντευξη με τον κύριο Οικονομόπουλο. Ακούστε λοιπόν τη συνέντευξη που ηχογραφήθηκε το πρωί, αξιμέρωτα σχεδόν. Ήμουνα στον σταθμό, ηχογραφήσαμε τη συνέντευξη αυτή και θα τη βγάλουμε, γιατί αυτήν την ώρα που εμείς θα παίξουμε τη συνέντευξη, ο κύριος Οικονομόπουλος είναι στο κοινοβούλιο και εργάζεται και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ούτε να αποχωρήσει από τη δουλειά του για να μας δώσει συνέντευξη, αλλά ούτε και να το κάνουμε μετά, διότι θα έχει τελειώσει η εκπομπή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη συνέντευξη. Έχουμε τον κύριο Τάσο Οικονομόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μία συνέντευξη που θα δώσει απαντήσεις σε πάρα πολλά ερωτήματα. Ο Τάσος Οικονομόπουλος είναι στην Αλφα Ανατολική Αττική, βουλευτής με την Νίκη. Κύριε Οικονομόπουλε, καλή σας ημέρα από τον Φλας 95,8.
1: Καλημέρα κύριε Κυριακάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει έτσι να το τρέξουμε για να προλάβουμε όλες τις ερωτήσεις, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τη συνέντευξή μας έτσι όπως πρέπει, για να μάθει ο κόσμος πολλά από αυτά που θα μας πείτε. Συμμετείχατε στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Με αυτή την εικόνα, πώς κρίνετε την πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία?
1: Ξέρετε κύριε Κυριακάκη, η αποφυγή της έντασης είναι επιθυμητή. Αλλά μια πολιτική κρίνεται από το αν η Ελλάδα μπορεί να ασκεί τα δικαιώματά της. Η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί το λεγόμενο Kazakh Bay, την απειλή πολέμου. Και φυσικά τις διεκδικήσεις της που βαίνουν στις ανούμενες. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αναβάλουμε μια νόμιμη ελληνική πρωτοβουλία επειδή φοβόμαστε την αντίδραση της Άγκυρας. Για μας τη νίκη ισχύει το Kazakh Bay, και όσο ισχύει δεν μπορεί να διεξάγεται πολιτικός διάλογος σαν να υπάρχει κανονικότητα, ούτε πολιτική των ήρεμων νερών που προσπαθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση.
0: Κύριε Οικονομόπουλε, στην Επιτροπή Άμυνας εξετάζεται και συμφωνίες που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις. Η Ελλάδα αποκτάει νέα μέσα και αυτά τα μέσα πρέπει να μετατραπούν το συντομότερο δυνατόν εξοπλισμοί σε ισχύ. Πότε θα μετατραπούν αυτοί οι εξοπλισμοί σε ισχύ?
1: Είναι προφανές όταν παραδοθούν στην ώρα τους και έχουν την αναγκαία υποστήριξη και μπορούν να λειτουργούν όλα μαζί. Χρειάζονται πυρομαχικά, ανταλλακτικά, ασφαλείς υποδομές και συνεχής εκπαίδευση.
0: Κάτι τέτοιο το
1: αλλά
0: βλέπετε?
1: Αλλά πάρα πολλά χρειάζονται άνθρωποι.
0: Ναι, σωστό.
1: Στελέχη με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, στέγαση και προοπτική για τις οικογένειές. Δεν μπορεί, κύριε Κυριακάκη, να πηγαίνουν οι εξωματικοί μας στα νησιά ή σε παραμεθόριες περιοχές και να μην έχουν χώρο να στεγάσουν την οικογένειά τους.
0: Σωστό.
1: Ειδικά από τότε που καθιερώθηκε το Airbnb, τους καλοκαιρινούς μήνες δεν βρίσκουν στέγη να κατοικήσουν.
0: Ναι, είναι σωστό. Η ηλεκτρονική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα στρατηγικό έργο, αλλά η Τουρκία προβάλλει αξιώσεις για τις έρευνες και τις εργασίες στην θάλασσα. Τι ζητάτε από την κυβέρνηση, κύριε Οικονομόπουλε?
1: Είναι πολύ επίκαιρη η ερώτησή σας. Ζητάμε από την κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για να προχωρήσει το έργο, να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή του διάσταση και να αντιμετωπίσει διπλωματικά κάθε παρεμπόδιση. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα από τότε που η Τουρκία ανακοίνωσε τα θαλάσσια πάρκα. Μας πιέζουν να αλλάξουμε την όδευση του καλωδίου, πράγμα που μπορεί να συμβεί με τη μεσολάβηση της Γαλλίας από ό,τι διαβάζουμε σε δημοσίευμα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, να ζητάμε τουρκική άδεια για να ασκήσουμε τα νόμιμα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Ο Ερντογάν Κύριε Οικονομόπουλε, ζήτησε ξανά από το βήμα του ΟΗΕ αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ποια απάντηση πρέπει να δώσει η Ελλάδα για την Κύπρο?
1: Το πρώτο που πρέπει να θυμίζουμε πάντα είναι τα ψηφίσματα του ίδιου του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλούν τα κράτη να μην αναγνωρίσουν την αποσχιστική οντότητα. Στην Κύπρο υπάρχει εισβολή και συνεχόμενη κατοχή. Ζητούμε αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και απορρίπτουμε τη λύση των δύο κρατών. Και όταν η Τουρκία ζητά ρόλο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, η Ελλάδα οφείλει να θέτει καθαρά το ερώτημα. Όσοι ζητούμε την ασφάλεια της Ευρώπης χωρίς να αντιμετωπίζουμε την κατοχή εδάφους κράτους μέλους. Και να μην ξεχνάμε ποτέ το να είναι στο Τάσο Παπαδόπουλο που έμεινε στην ιστορία γιατί είπε το σύγχρονο όχι στο σχέδιο ΑΝΑΒ.
0: Ο Πρωθυπουργός μιλάει για επενδύσεις και ανάπτυξη, ενώ πολλές οικογένειες πιέζονται από τις καθημερινές ανάγκες και τα έξοδα, και θα ήθελα να μου πείτε πώς κρίνετε την πορεία της οικονομίας.
1: Οι επενδύσεις, κύριε Κυριακάκη, έχουν αξία όταν παίρνουν παραγωγή, αξιοπρεπείς δουλειές και όφελος για την κοινωνία. Ο πολίτης όμως τι βλέπει? Βλέπει πόσο πληρώνει τη βενζίνη, τα τρόφιμα, το ενίκιο. Αν οι δείκτες βελτιώνονται, αλλά το εισόδημα εξαμενίζεται πριν τελειώσει ο μήνας, υπάρχει πρόβλημα που δεν λύνεται με μια καλή παρουσία της οικονομίας. Η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει στην καθημερινή ζωή της οικογένειας. Και αν μου επιτρέπετε για τους ακροατές σας να σας πω και κάτι. Στο μέσο όρο της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή το λίτρο της βενζίνης κυμαίνεται περίπου στο 1,69 το λίτρο, με φτηνότερη την Ισπανία στο 1,40 και ακριβότερη τη Γερμανία στο 1,68. Και όταν βάλουμε και τους μισθούς μέσα στην εξίσωση, τότε με 18.000 εισόδημα όπως προκύπτει από την Eurostat στην Ελλάδα, η Κύπρος έχει 27.611 ευρώ και η Τσεχία 24.000 εισόδημα. Δηλαδή 34% η Τσεχία περισσότερο από την Ελλάδα και 54% από την Κύπρο. Δεν μπορούμε λοιπόν να χειρίζεται η κυβέρνηση τον πύχη της θέρμανσης ακρίβειας χωρίς να υπόσχεται και χωρίς να επιβάλλει χαμηλότερους φόρους και χαμηλότερη τιμή. Είναι άδικο και δεν μπορεί να μας συνεχίζει να μας κοροϊδεύει και να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό. Ο χειμώνας ξεκίνησε και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να μπορέσει να ζεσταθεί ο ελληνικός λαός.
0: Και μιας και μιλάτε, κύριε Οικονομόπουλε, για τα καύσιμα, θα ήθελα να μου πείτε τι προτείνει άμεσα η Νίκη για την τιμή των καυσίμων που επηρεάζει τη μετακίνηση, την παραγωγή και τελικά το ράφι. Πείτε μου λοιπόν, η Νίκη, άμεσα τι προτείνει? Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά, τα οποία όμως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Να δούμε λοιπόν αν η Νίκη έχει ακουμπήσει τον παλμό της πραγματικότητας και προτείνει πράγματα που μπορούν να εφαρμοστούν. Σας ακούμε.
1: Η Νίκη έχει λύση και πρόγραμμα κοστολογισμένο και πλήρες για όλα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Σχετικά με τα καύσιμα που με ρωτάτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να μειώσουμε πρώτα απ' όλα το ΦΠΑ, να επιδοτούνται τα καύσιμα όπως επιδοτούνται και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου, τουλάχιστον μέχρι να αντιμετωπιστεί η πετρελαϊκή κρίση, και κυρίως και πρωτίστως να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο καυσίμων. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα και να βάζει βενζίνη και να επιστρέφει από τα Σκόπια. Αυτά τα πράγματα είναι ανεκδίγητα σε μια τουριστική χώρα και δεν μπορεί να έρχονται απ' έξω και να πληρώνουν, και φυσικά και εμείς εδώ οι Έλληνες, να πληρώνουμε τα καύσιμα πιο ακριβά από ό,τι τα πληρώνουμε μέχρι στην κεντρική Ευρώπη.
0: Λέτε λοιπόν ότι αυτό που προτείνει η Νίκη είναι η μείωση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Πρέπει να φτάνει, να φτάνουν οι έλεγχοι της αγοράς, ούτως ώστε να ελαφρύνεται ο καταναλωτής. Όταν ακριβένει η μεταφορά, το κόστος περνά στα προϊόντα. Γι' αυτό πρέπει να φαίνεται τόσο στην αυλή παρέμβαση, όσο και στο ράφια των καταστημάτων. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καταπολεμηθεί η ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Ένα ζευγάρι, κύριε...
1: Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι, κύριε Ατάκη.
0: Μάλιστα.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρθε στην εξουσία το 2019 και αν κοιτάξετε το πρόγραμμά της, μία από τις υποσχέσεις της ήταν η μείωση του ΦΠΑ γενικά από το 24% στο 22%. Παρόδωσε το ελληνικό λαό, ναι ή όχι?
0: Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω και άλλα πράγματα που δεν έχει κάνει. Όπως ας πούμε το ότι θα προσβάλλει την Συμφωνία των Πρεσπών. Δεν την έκανε αυτό, δεν το έκανε, το έκανε. Αυτό δεν ήταν ένα από το κεντρικό και βασικό της αφήγημα, γιατί περί αφηγήματος πρόκειται.
1: Όπως ξέρετε, η Νίκη είναι η μόνη, το μόνο κίνημα στη Βουλή που έχει υποβάλει πρόταση νόμου για την κατάργηση της επέστητης αυτής Συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά δυστυχώς δεν έχει, παρότι την έχουμε υποβάλει περισσότερο από ένα χρόνο τώρα, η κυβέρνηση αποφεύγει να την φέρει προς ψήφιση.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Η πρόταση
0: τελικά
1: νόμου θα έλυνε το πρόβλημα. Τελικά, δεδομένου ότι οι διεθνείς συνθήκες μπορούν να καταγγέλλονται όταν παραβιάζονται κατάφορα από το άλλο μέρος. Τι πιο κατάφορη παραβίαση θέλουμε όταν η ίδια η πρόεδρος του κρατηδίου των Σκοπίων την ημέρα της ορκομοσίας της μίλησε για Μακεδονία?
0: Και όχι μόνο, ο Μητσκόσκι, έτσι δεν λέγεται? Ναι, έτσι λέγεται.
1: 500 παραβιάσεις έχουμε, τουλάχιστον.
0: Ναι,
1: και
0: όπως,
1: η κυβέρνηση,
0: όπως και ο Μητσκόσκι είπε ότι την χώρα μου θα τη λέω όπως ορίζει ο νόμος, και ο νόμος έχει ψηφιστεί ότι είναι η Μακεδονία. Έχει πει πολλά τέτοια, πάρα πολλά τέτοια. Και εκείνος και η πρόεδρος των Σκοπίων.
1: Το πρόβλημα είναι εμείς τι κάνουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να την καταγγείλουμε και για λόγους που αναφέρονται προφανώς σε έξωτες εντολές, κατ' εμέ προδοτικούς, αντί να προβούν στην κατάργηση της συμφωνίας με μια μονοπονιλιά, συνεχίζουμε να εμένουμε σε κάτι το οποίο παραβιάζεται από το άλλο μέρος.
0: Κύριε Οικονομόπουλε, να πάμε τώρα στα δικά μας λίγο, και εννοώ τα καθημερινά. Ένα ζευγάρι μπορεί να δουλεύουν και τα δύο μέλη της οικογένειας, του ζευγαριού, και πάλι να μην μπορεί να νοικιάσει σπίτι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Ποια είναι η πρότασή σας για το στεγαστικό?
1: Είναι προφανές. Πρέπει να αυξηθούν οι κατοικίες που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση και σε προσιτή τιμή. Προτείνουμε κοινωνική κατοικία με αξιοποίηση δημόσιων και ανενεργών κτηρίων. Και όπως υπήρχε παλιά, ο οργανισμός ενεργειακής κατοικίας. Κίνητρα να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια και κανόνες για την βραχυχρόνια μίσθωση σε ένα περιοχή. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τα ακίνητα τα οποία έχουν πάρει τα πάντα στον πληστηριασμό. Αυτά τα ακίνητα δεν έχουν πέσει στην αγορά και είναι δεκάδες χιλιάδες. Έχουμε προτείνει την επανασύσταση του οργανισμού εργατικής κατοικίας ΑΜΙΚ. Διότι μια στεγαστική πολιτική κρίνεται μόνο από το αν ένα νέο ζευγάρι βρίσκει σπίτι που μπορεί να πληρώνει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να κάνει οικογένεια.
0: Ο πρόεδρος της Νίκης, τον έχω ακούσει πάμπολες φορές και έχει θέσει το δημογραφικό και μάλιστα και στην έκθεση πρόσφατα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πάλι το ξαναείπε και μάλιστα όχι απλά το ανάφερε, αλλά ανάλυσε και την πρόταση αυτή με, ένα, με μια, θα έλεγα, κατατοπιστική τοποθέτηση που εξηγεί ακριβώς τι εννοεί με αυτή την πρόταση περί δημογραφικού. Έχει θέσει λοιπόν το δημογραφικό κρίσιμο ζήτημα. Τι χρειάζεται μια οικογένεια για να αποφασίσει να αποκτήσει παιδιά, κατά την άποψή σας πάντα?
1: Πρέπει να βλέπει ένα σταθερό μέλλον. Πρέπει να έχει οικονομική στήριξη από την πολιτεία για κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο. Φορολογικές ελαφρύνσεις ανάλογα με τον αριθμό του παίκτη, ανεξάρτητα από εισόδημα. Ειδική με έρευνα για τρίτεχνους και πολύτεχνους. Χαμηλότερο ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Η απόφαση για την οικογένεια συνδέεται άρρηκτα, όπως είπαμε και προηγουμένως, με την κατοικία. Συνδέεται με την εργασία. Συνδέεται με το σχολείο. Την πρόσβαση σε γιατρό. Το δημογραφικό χρειάζεται συνεχή πολιτική και όχι μία περιστασιακή παροχή. Αυτά που σας είπα είναι μερικά από αυτά τα οποία προτείνει η Νίκη. Υπάρχουν και άλλα για τα οποία χρειάζεται μια ειδική μέρα να μιλήσουμε για αυτά και να ανταλλάξουμε απόψεις.
0: Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Η Νίκη μιλάει και για περιφερειακή αναγέννηση. Πώς μπορεί ένα χωριό ή μια μικρή πόλη να κρατήσει τους νέους κοντά της? Μια μικρή πόλη, να πούμε ότι με τον ένα ή άλλο τρόπο θα βρει λύσεις. Ένα χωριό όμως, ένα χωριό που δεν παρέχει αυτά που θα παρέχει η πόλη. Θα μου πεις, μα όλα τούτα είναι ψεύτικα, διότι η αληθινή ζωή είναι στο χωριό. Η αληθινή ζωή, η ποιότητα ζωής κτλ. Όμως ο νέος, κύριε Οικονομόπουλο, έχει μάθει αλλιώς. Ρωτώ λοιπόν, τι προτείνει η Νίκη και πώς μπορεί να κρατήσει μια μικρή πόλη, επαρχιακή μικρή πόλη, δεν μιλάω για το Ηράκλειο που είναι 250.000 κάτοικοι τώρα, μιλάω για μια πόλη των 4, των 5, των 6.000 και ένα μικρό χωριό. Πώς μπορεί να κρατήσει νέους?
1: Χρειάζονται δουλειές, κύριε Κυριακάκη. Δουλειά, υπηρεσίες και προοπτική.
0: Μα υπηρεσίες σε ένα χωριό είναι αδύνατο. Δεν μπορεί σε κάθε χωριό να πάρουμε και μια υπηρεσία. Είναι αδύνατο αυτό. Επομένως, να κρατήσω ότι χρειάζονται δουλειές. Αυτό το κρατάω. Τι δουλειές στο χωριό? Ποιες είναι οι δουλειές στο χωριό? Ξέρετε γιατί το λέω?
1: Μπορεί να μην παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας
0: σε κάθε χωριό είναι αδύνατο, κύριε Οικονομόπουλο, γιατί μεγάλωσα και ζω σε χωριό. Είναι αδύνατο.
1: Σε ευρύτερες περιοχές όμως γίνεται.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί ένας άνθρωπος που χρειάζεται πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας να πρέπει να διανύσει 100.000.
0: Μα το λεγόμενο αγροτικό ιατρείο, κύριε Οικονομόπουλε, η πολυτουργία δεν λειτουργεί και καθόλου. Όταν δηλαδή το Παγνί, ακούστε λίγο, γιατί στην χθεσινή εκπομπή αυτό έλεγα και ανάλυσα το ρεπορτάζ, στη χθεσινή εκπομπή, όταν το Παγνί, το Πανεπιστημιακό Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενικό Ηρακλείου, η Οριλά, η κλινική, έχει το 1/3 των περιστατικών, 4.000 περιστατικά και τα 1.400 νομίζω είναι οριλά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Γίνονται από 30 χειρουργία το μήνα 10 χειρουργία. Πώς αντέξει αυτή η κλινική? Πώς αντέξει? Και μιλάμε τώρα για ιατρία ιατρικά. Εδώ δεν λειτουργούν τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Θα λειτουργήσουν τα ιατρία? Έχουμε πρόβλημα και το ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς θα το λύσουμε.
1: Γι' αυτό μιλάμε για περιφερειακή αναγέννηση, κύριε Κυριακάκη. Η Ελλάδα του 2030 δεν προλαβαίνει να προετοιμαστεί. Το 2040 όμως με ένα οργανωμένο σχέδιο πρέπει να συνδέεται η προοπτική με την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υγείας. Οι ψηφιακές υπηρεσίες. Αυτό δίνουν τη δυνατότητα και εξ απόστασης για την παροχή υπεύθυνων υπηρεσιών. Και παράλληλα πρέπει να συνδέεται η τοπική παραγωγή με τις δουλειές, με τη μεταποίηση, με τις υποδομές και ευκαιρίες για τις νέες οικογένειες.
0: Μάλιστα.
1: Αν ένας νέος δεν μπορεί να εργαστεί στον τόπο του, να βρει σπίτι και να έχει κοντά του σχολείο και υγειονομική φροντίδα, έχει λόγο να μείνει?
0: Όχι, βέβαια.
1: Η αναγέννηση της περιφέρειας συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό και με την παραγωγική δύναμη της χώρας.
0: Και για να κάνουμε τώρα μία ερώτηση ακόμα πάνω σε αυτό. Εδώ μιλάμε για αναγέννηση της περιφέρειας τη στιγμή που η κυβέρνηση πριν λίγους μήνες είπε ότι κάτω των 2.000 κατοίκων όχι μόνο δεν θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το χωριό ούτως ώστε το χωριό αυτό να είναι προσβάσιμο και αγαπημένο προς την νεολαία για να μείνει εκεί, αλλά απαγορεύεται και να χτίσεις καινούργια οικοδομή, διότι δεν, κάτω από 2.000 κατοίκους δεν επιτρέπεται με νόμο του κράτους. Για ποια αναβάθμιση λοιπόν και αναγέννηση μιλάμε?
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Το ότι θέλουν σε κάθε κοινότητα 2.000 κατοίκων να δημιουργήσουν, να εγκαταστήσουν από 100 τουλάχιστον λαθρομετανάστες. Αυτό πώς σας ακούγεται?
0: Αυτό είναι το
1: αυτό είναι το. Να γεννήσουμε την Ελλάδα λαθρομετανάστες.
0: Το ακραία προδοτικό είναι αυτό. Αυτό δεν είναι ούτε καν καταστροφικό. Εδώ πάμε στην προδοσία. Εδώ πάμε στην προδοσία, διότι επί τουρκοκρατίας αυτό γινόταν με την κατάληψη. Με την κατάληψη του χωριού εργόταν οι Τούρκοι και μένανε 100 οικογένειες, 150 οικογένειες για να κάνουν τι? Το λεγόμενο επικισμό. Αυτό κάνουν τώρα. Χωρίς πόλεμο βέβαια. Γι' αυτό τους λέω και προδότες. Εγώ προσωπικά και την ευθύνη την παίρνω εγώ πάντα.
1: Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις και οι σύγχρονες δεν μας το λένε κατάμουτρα?
0: Βεβαίως το λένε
1: κατάμουτρα. Ότι σκέφτονται να λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα.
0: Γιατί είπε κανείς ότι διαφέρει ο ένας από τον άλλο?
1: Με ελληνοποίησεις.
0: Μα είπε κανείς ότι...
1: Το έλεγε ο Πατροκοσμάς, κύριε Κυριακάκη, πριν από 250 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Το ρέμπελο. Ναι. Σας θυμίζει τίποτα αυτή η λέξη? Έχουμε πολλά. Γεμίσει λαθρομετανάστες. Δεν είμαστε σε θέση ή δεν θέλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας? Εκεί στην Κρήτη ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται, στα ανατολικά κυρίως. Και δεν μπορεί να στήσει το λιμενικό 10 φουσκωτά να μην περνάει κουνούπι. Δεν μπορούν να υπάρχουν στα ανοιχτά, στα όρια της υφαλοκρηπίδας μας, να υπάρχουν σκάφη του πολεμικού ναυτικού. Εδώ πέρα υπάρχουν σύγχρονα μέσα GPS που δεν μπορείς να αντιλαμβάνονται οποιοδήποτε αντικείμενο στη θάλασσα
0: σε
1: αποστάσεις πολλών μιλίων.
0: Να κρατήσω με αυτό το θέμα λίγο, γιατί με πονάει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως είμαι έτσι και αλλιώς στην Επιτροπή Ηρακλείου Μυρών, όχι στην Επιτροπή, στην ομάδα, δεν είμαι στην Επιτροπή, είμαι στην ομάδα Ηρακλείου Μυρών. Προσπαθεί τώρα ο κύριος Καλοκαιρινός, ο δήμαρχος του Ηρακλείου, μαζί με τον Περιφερειάρχη, που είναι ο τελευταίος τελικά τροχός της αμάξης, και έτσι φαίνεται, εγώ το λέω και παίρνω την ευθύνη και ας μου κάνουν μήνυση, μακάρι να μου κάνουν μήνυση, θέλω να μου κάνουν μήνυση, αλλά πέρα από αυτό να πω ότι ετοιμάζονται για να φέρουν μετανάστες σε ένα κτίριο που περνάει η κήτη του ποταμού δίπλα ακριβώς από τις βάσεις του κτιρίου, πρώτον. Δεύτερον, έχουν εξαφανίσει τον ποταμό δηλαδή. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει ποταμό στο σχέδιο της άδειας, διότι αν υπήρχε θα έπρεπε να καταλάβουν και να δουν ότι ο νόμος λέει 30 μέτρα τουλάχιστον μακριά από τον ποταμό, και είναι το πιο μακρύ σημείο από τον ποταμό 6 με 7 μέτρα. Παράνομοι από την ώρα που χτίστηκε το κτίριο αυτό και προσπαθούν να κάνουν τώρα αυτό το κτίριο δομή. Και ακούστηκε κάτι άλλο το οποίο θα το ακούσετε για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή. Θα το ακούσετε για πρώτη φορά σήμερα. Να το πούμε τώρα αυτό, θα το πούμε. Με δικιά μου ευθύνη.
1: Πριν το πείτε, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι για την πρότασή μου που είπα νωρίτερα σχετικά με την περιφρούρηση από το πολεμικό ναυτικό,
0: ναι,
1: των συνόρων μας,
0: ναι,
1: την έχω κάνει και στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και απάντηση δεν πήρα από τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Εγώ σας θέλω σε λίγο καιρό στην Κρήτη, κύριε Οικονομόπουλε, μαζί με και με άλλους της Νίκης βουλευτές. Θα δώσουμε ένα αγώνα και πρέπει να είστε κοντά μας. Αυτό σας λέω. Σας θέλουμε κοντά μας.
1: Κοντά σας.
0: Λοιπόν,
1: άρα ότι είμαι βουλευτής Ανατολικής Αττικής, έχω ήδη έρθει 3 φορές στην Κρήτη.
0: Το ξέρω.
1: Και θα έρθω όποτε μου το ζητήσετε.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, ακούστε κάτι που το λέω για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, σήμερα. Το είπα και νωρίτερα, το λέω και τώρα για εσάς που δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή. Το Υπουργείο Μετανάστευσης, κύριε Οικονομόπουλε, ακούστε παρακαλώ. Το Υπουργείο Μετανάστευσης για τη δομή αθανάτων. Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέσω ΕΣΠΑ για πορτοπαράθυρα και άλλες εργασίες διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων του πρώην τυποποιητηρίου Σκουλούδη ύψους 75.000 ευρώ. Γιατί, κύριε Οικονομόπουλε, βγάζει αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος 75.000 ευρώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί μέχρι 68-69.000 είναι απευθείας με ανάθεση. Και το 75 πάει μαζί με το ΦΠΑ. Μέχρι 62-67.000 είναι απευθείας ανάθεση. Σας θυμίζω και τον κύριο Αυγενάκη που είχε κάνει απευθείας ανάθεση κάτι λουλούδια και του φέρνανε στο Υπουργείο Γεωργίας λουλούδια κάθε μέρα να στολίζουν, γιατί είναι, λέει, το Υπουργείο Γεωργίας και θέλει λουλούδια. Είναι Υπουργείο που σχετίζεται με τη γη και το λουλούδι.
1: Για ψάξτε λίγο, μήπως γίνεται και παράνομη κατάτμιση κατόρροφων, για να γίνουν πολλές απευθείας αναθέσεις.
0: Καταλάβατε τώρα τι γίνεται, φίλες και φίλοι? Καταλάβατε τώρα με τι έχουμε μπλέξει, κυρίες και κύριοι? Απευθείας αναθέσεις μέχρι 75.000, γιατί? Γιατί θα κοστίσει 62, 63, 61, 59 χιλιάδες, συν το ΦΠΑ θα πάει 75. Και εγώ σας λέω λοιπόν ότι ήδη ο Αλμινάς έχει βρεθεί. Γι' αυτό το κάνουν αυτό που κάνουν τώρα. Για να έχουν απευθείας αναθέσεις, ούτως ώστε να δικαιολογήσουν ότι, ξέρετε, αυτός που πήρε τα αλουμίνια είναι αυτός που έδωσε τη χαμηλότερη τιμή. Τον έχουν βρει. Και το έχω πει δημόσια τώρα και 10 ημέρες. Θα βρω όμως και ποιος είναι. Και θα τον εκθέσω δημόσια. Γιατί αυτό θέλει. Κύριε Οικονομόπουλε, να συνεχίσουμε παρακαλώ. Να συνεχίσουμε την συζήτησή μας και να συνεχίσουμε και τις ερωτήσεις. Λοιπόν,
1: αφού ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι το πιο πιθανό είναι να τα έχει κατασκευάσει ήδη και να περιμένει να πάει να τα εγκαταστήσει.
0: Σας ευχαριστώ για αυτό που λέτε, γιατί τέλος πάντων, σας ευχαριστώ, ειλικρινά σας ευχαριστώ, ξέρετε τι λέτε. Και θα έρθει και η ώρα που εγώ θα τον εκθέσω, τον άνθρωπο αυτό. Δίνω το λόγο μου δημόσια. Θα τον εκθέσω. Λοιπόν, γιατροί λοιπόν. Μιλήσαμε για νοσοκομεία και είπαμε ότι δεν υπάρχουν νοσοκομεία να δουλεύουν σωστά. Πώς θα δουλέψουν τα αγροτικά? Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Οι γιατροί σε νοσοκομεία της περιφέρειας μιλούν για ελλείψεις και εξαντλητικές εφημερίες. Ποια αλλαγή θεωρείται πρώτη προτεραιότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν αφήσουμε την προτεραιότητα του κυρίου Άδωνη να του ιτάρει συνέχεια και να βγάζει στο Twitter να αναρτήσει ότι όλα πάνε καλά? Αυτή είναι η πρώτη του δουλειά. Αν εξαιρέσουμε αυτή την πρώτη του δουλειά, τι άλλο πρέπει να κάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας?
1: Πρώτα απ' όλα αναφέρεστε στον κύριο Άδωνη και θα ήθελα να παρακαλέσω να μου λύσετε μια απορία. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται όλη μέρα κυριολεκτικά στα κανάλια και στα εγκαίνια, πότε βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί με τα θέματα υγείας?
0: Ξέρετε τι είπα το πρωί, κύριε Οικονομόπουλε, λες και είμαστε συνεννοημένοι. Ξέρετε τι είπα το πρωί? Ότι αυτός έχει 2-3.
1: Έχασα τα ηχαλωμέλεια, κύριε.
0: Ωραία. Είπα λοιπόν, όχι, δεν είσαι και υποχρεωμένος να με ακούτε, προς Θεού. Αλλά θέλω να πω ότι τελικά μοιάζουν αυτά που λέμε και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Είπα λοιπόν ότι αυτός έχει καμιά 20 δούλους και τους έχει και δουλεύουν και αυτός πάει στα εγγένεια και στα εξ κάνει αναρτήσεις. Αυτή είναι η δουλειά του. Να κάνει μπότοξ, να βάφει το μαλλί, να φυτεύει μαλλί, να πηγαίνει στις γυμνάστρες να του φτιάχνουν το σώμα. Το είχαμε δείξει και αυτό παλιότερα. Και να κάνει.
1: Να βάλει έναν ογγυλέκα για να περνάνε οι πόνοι.
0: Ναι, να περνούν οι πόνοι και να έχουμε ισορροπία να μην πέσουμε κάτω. Γιατί από την πείνα θα πέσουμε κάποια στιγμή, θα γονατίσουμε, θα λυγίσουμε.
1: Λοιπόν, να σοβαρευτούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί να γίνει η στελέχωση ενός κέντρου υγείας, κύριε Κυριακάκη? Ένας τρόπος υπάρχει. Να υπάρχουν δίκαιες αμοιβές και να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και κάποια κίνητρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί, άμα δεν έχουμε τακτοποιήσει το θέμα της στέγασης των υγειονομικών και ένας νέος γιατρός θα θέλει να εγκατασταθεί με την οικογένειά του, να μην αμείβεται ούτε εξωπρεπώς και να μην βρίσκει και στέγη να μείνει. Γιατί να πάει? Πρέπει να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας, να είναι συνδεδεμένα με το ΕΚΑΟ. Η ασφάλεια του ασθενούς εξαρτάται από το αν ο γιατρός και ο νοσηλευτής μπορούν να εργάζονται χωρίς να είναι διαρκώς εξαντλημένοι.
0: Μάλιστα. Η κυβέρνηση τώρα παρουσιάζει το πολλαπλό βιβλίο ως περισσότερη επιλογή για εκπαιδευτικούς. Γιατί είναι και αντιδρά σε αυτό το πολλαπλό βιβλίο? Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο και γιατί αντιδράτε?
1: Πρέπει να πούμε πόσες πραγματικές επιλογές υπάρχουν και τι περιέχουν τα βιβλία. Σε πολλά μαθήματα η επιλογή είναι περιορισμένη. Ο πρόεδρος μας, ο Δημήτρης Νατσιός, έθεσε στη Βουλή συγκεκριμένα ερωτήματα για τα νέα βιβλία του Δημοτικού. Ζητούμε διαφανή αξιολόγηση, έλεγχο του περιεχομένου και διορθώσεις όπου υπάρχουν τεκμηριωμένα πριν τα βιβλία φτάσουν στα παιδιά. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας να δηλητηριάζονται από τη γόκα τζέντα, από την τρυφερή ηλικία του Δημοτικού. Είναι κινδύνη μάχη εντός και εκτός Βουλής για τους ψευτογάμους των ομοφιλοφίλων, κατά της γόκα τζέντας, για όλα αυτά τα οποία γράφονται στα βιβλία των παιδιών μας. Πρέπει να απομακρυνθούν εδώ και τώρα από τα σχολεία αυτά τα επέσχυντα, τα άθλια βιβλία. Πού είναι η ηρωίδα μάνα, κύριε Κυριακάκη, να ξυπνήσει και να τους πάρει με τις πέτρες που κάθονται και δηλητηριάζουν το παιδάκι της μόλις φεύγει από την αγκαλιά της? Επιτρέπεται να μαθαίνει το παιδί μόλις φεύγει από το σχολείο ότι υπάρχει γονέας 1 και γονέας 2? Όταν έρχεται σπίτι ο εγγονός σας και σας ρωτάει να του δώσετε εξηγήσεις, τι του λέτε? Δεν του μιλάτε για τη μανούλα και τον πατερούλη που το μεγαλώνανε μέχρι χθες και το είχαν στην αγκαλιά του?
0: Βεβαίως.
1: Είναι πράγματα αυτά που διδάσκουν στα παιδιά μας και τα γράφουν και στα βιβλία? Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα που τα επιτρέπουν όλα αυτά. Πρέπει να στηθούν ειδικά δικαστήρια.
0: Εγώ μόλις ξημερώσει
1: η επόμενη μέρα και έρθει μια πατριωτική κυβέρνηση στην εξουσία.
0: Εγώ μια ερώτηση θα ήθελα να τους κάνω, η οποία ερώτηση φάνηκε εξ αρχής ότι ο ένας κοροϊδεύε τον άλλο εκεί πέρα. Είδαμε μια αντίδραση τελευταία ότι ο ένας υπουργός είπε για τα βιβλία, ο άλλος αντέδρασε, η κυρία, η αρμόδια υπουργός μίλησε, ο ένας έριχνε την ευθύνη του άλλου. Τελικά για αυτά που ρίχναν ευθύνες τα πέσυραν? Από τη στιγμή που φτάσανε στο σημείο να λένε ότι ξέρετε κάποιος δεν τα έλεγξε, κάποιος δεν τα είδε, κάποιος έδωσε όμως εντολή να τυπωθούν και τα λοιπά, αναγνωρίζουν το πρόβλημα. Γι' αυτό ρίχνουν ευθύνες ο ένας τον άλλο. Τελικά το πρόβλημα λύθηκε? Τα βιβλία ξαναγράφηκαν? Αποσύρθηκαν αυτά τα οποία ενοχλούσαν ή παίζαν θέατρο για άλλη μία φορά στην πλάτη του ελληνικού λαού?
1: Η παιδεία πρέπει να αναδεικνύει τις αξίες του έθνους μας. Τα παιδιά μας πρέπει να διαβάζουν για τους ήρωες του 21, για το όχι του 40, για τους ποιητές μας, για όλους τους ανθρώπους που ανέδειξαν την Ελλάδα στο πιο σημαντικό κράτος της Ιφιλίου. Το ξέρετε ότι στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης διδάσκονται ακόμα τα αρχαία και εμείς τα έχουμε βγάλει από το ξυλόγιό μας, παρότι η ρίζα των λέξεων είναι σημαντική για την πλήρη κατανόηση του περιεχομένου της όμορφης γλώσσας μας.
0: Έχετε απόλυτο
1: δίκιο. Δυστυχώς η παιδεία μας αυτή τη στιγμή δεν στέκεται στο επίπεδο που της αρμόζει. Αλλά αυτά δεν ξεκίνησαν από τώρα.
0: Ναι.
1: Να σας θυμίσω για το συνωστισμό στη Σμύρνη που μίλαγε η περιβόητη κυρία Ρεπούς πριν από χρόνια.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε? Αντί να διαγραφούν από την ιστορία της Ελλάδος αυτά τα έσχη, συνεχίζουμε τον κατήφορο. Πρέπει κάποια στιγμή να αφυπνιστούμε, πρέπει πατριωτικές κυβερνήσεις που αγαπάνε την οικογένεια και σέβονται τη θρησκεία μας να έρθουν στην εξουσία για να μπορέσουμε. Πιάσαμε πάτο πλέον. Πρέπει να ξεκινήσουμε την παλινόρθωση του έθνους και αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την παιδεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Δεν αμφιβάλλω και συμφωνώ στο απόλυτο. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα για το οποίο σας είδαμε πρόσφατα να λίγο να τρίζετε τα δόντια στον κύριο Άδωνη. Παρόλα αυτά απάντησε, βέβαια σας απάντησε ο κύριος Άδωνης, όπως απάντησε και ο κύριος, όπως απάντησαν και σε άλλους και σε άλλες τέτοιες ερωτήσεις. Πρόσφατα καταθέσατε και συζήτηση στη Βουλή δική σας επίκαιρη ερώτηση για το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ποιο ήταν το βασικό ερώτημα προς τον Υπουργό Υγείας, κύριε Οικονομόπουλε?
1: Θα σας πω και τι τον ρώτησα και τι μου απάντησε. Και θα κρίνετε εσείς και οι ακροατές σας αν αυτά που μου απάντησε ήταν αλήθεια ή όχι. Τον ρώτησα ποιος γνώριζε, τι είχε πότε. Ζήτησα να καταγραφούν οι πληροφορίες που έφτασαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, η έλεγχη που έγιναν και οι ενέργειες που ακολούθησαν. Ζήτησα ημερομηνίες, έγγραφα και αριθμούς πρωτοκόλλου. Μόνο έτσι μπορούμε να δούμε αν ο ελεκτικός μηχανισμός λειτουργήσε εγκαίρως και τι χρειάζεται να αλλάξει. Όταν πείστε θέμα ασφάλειας ασθενών, οι γενικές διαβεβαιώσεις δεν ακούν. Το 2023 η περιβόητη κυρία Γάκα είχε εμφανιστεί σε συνέδριο το οποίο είχε οργανωθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού, παρουσία του κυρίου Πλεύρη, τότε υπουργού, του κυρίου Κικίλια, του κυρίου Υγείας. Πατούλη που ήταν ο περιφερειάρχης.
0: Ναι. Ο κύριος Πατούλης σαν περιφερειάς, ο κύριος Κικίλιας σαν υγείας.
1: Ο κύριος Κικίλιας ήταν τουρισμού. Ο κύριος Πλεύρης ήταν υγείας.
0: Ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Αλλά ήταν όμως ο κύριος Πλεύρης υγείας. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι ήταν η εποχή που και η υγειονομική υπουργείας του κυρίου Πλεύρη είχαν τέλος πάντων βγει σε αναστολή. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Σε εκείνο το συνέδριο λοιπόν εμφανίστηκε με περισσό θράσο η κυρία Γάρκα και δήλωσε ότι έχει ήδη μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο γιατρείο της. Όλοι τα ξέραν. Ήτανε μπροστά και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνοτέων στο συνέδριο μίλησε μετά από αυτήν, κύριος Κάρκας.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξέρετε τι δηλώνει ο κύριος Πλεύρης? Ότι θα αλλάξουν το νομικό πλαίσιο προκειμένου να μπορούν σε ιδιωτικούς χώρους άψον άψον, κατά παράβαση της κειμένης νομοθεσίας, να δίδονται υπηρεσίες ευεξίας, μέσα στις οποίες είχαν συμπεριλάβει και αυτή την υπηρεσία. Και ξέρετε τι απάντησε ο κύριος Άδωνης που μου λέτε ότι μου έδωσε απαντήσεις? Πήγανε να τα ρίξουν όλα στο ζεύγος, στην κυρία Γάκα και στο σύζυγό της.
0: Κοιτάξτε, εφήμερος.
1: Γιατί δεν έκαναν αυτή τη δουλειά τους και τους ελέγχους.
0: Ναι.
1: Όπως στην περίπτωση των Ντεμπών, τα έριξαν όλα στο σταθμάρχη.
0: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι την ευθύνη την έχουν. Έτσι. Την ευθύνη την έχουν έτσι ή αλλιώς, διότι δεν είναι νόμιμο όλο αυτό που έκαναν εκεί μέσα. Ήταν κρεοπολείο, δεν ήταν ιατρείο. Εν πάση περιπτώσει όμως, εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτές οι απαντήσεις που σας έδωσα δεν ήταν απαντήσεις και θα συμφωνήσω ότι πρότρεπαν και το ίδιο το κράτος να κάνει σε ιδιωτικά, σε ξενοδοχεία συγκεκριμένα είπαν, σε ξενοδοχεία, να κάνουν τέτοιου είδους πώς να το πω, εξετάσεις για ευεξίες και τα λοιπά, εξετάσεις και θεραπείες για ευεξίες και τα λοιπά.
1: Επιτρέπετε μία ερώτηση, κύριε Κυριακάκη?
0: Βεβαίως, προς Θεού.
1: Απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης ότι τάχα δεν είχε γίνει καταγγελία. Όταν έρχεται η κυρία Γάκα σε συνέδριο και καταθέτει ότι έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το διαφημίζει και όλα στο γιατρείο της, χρειάζεται καταγγελία για να εφαρμόσει τον νόμο?
0: Και όχι μόνο αυτό, το διαφημίζει σε συνέδριο και όχι μόνο το διαφημίζει, αλλά συνενούν στη διαφήμιση αυτή και οι υπουργοί κορυφαίων υπουργείων. Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Υγείας. Υπουργείο Υγείας λοιπόν που είναι υπευθύνο. Και έρχεται μετά το ίδιο το Υπουργείο να μας πει ότι είναι παράνομη. Μα στο συνέδριο συνένεσες. Στο συνέδριο συμφώνησες. Και μάλιστα είπες να το βάλουμε και σε ξενοδοχεία. Ποιο? Ένα μηχάνημα που σου βγάζει το αίμα και σου κάνει πλασμαφαίρεση. Αν είναι δυνατόν που ακούσαμε γιατρούς σήμερα, εχθές, προχθές και κατά τη διάρκεια όλη αυτή, την άσχημη διάρκεια ενός θανάτου ανθρώπου, και έλεγαν ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται πάντα δίπλα στην εντατική. Τι άλλο?
1: Υπάρχει
0: να πω.
1: Και κάτι πολύ πιο σημαντικό που ανέδειξα μέσα από αυτή την επίκαιρη ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε για ενημέρωση των ακροατών σας να αναφερθώ.
0: Παρακαλώ.
1: Το 2022 η Ελλάδα συμμετείχε και συμπέγραψε μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη τη λεγόμενη σύμβαση Medicrime. Η σύμβαση Medicrime καθιστά ποινικό αδίκημα τη διακίνηση στο διαδίκτυο παράνομων σκευασμάτων. Εκείνη την περίοδο λοιπόν βρέθηκαν πριν ξεσπάσει ο θάνατος του Μαζονάκη σε υπόγειο φαρμακείο στο Χαλάνδρη περισσότερα από 40.000 σκευάσματα,
0: αναβολικά,
1: εκ των οποίων 15.000 παράνομα σκευάσματα είχαν διακινηθεί σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μεταξύ τους βρέθηκαν και τιμολόγια και συνταγές της κυρίας Γκάκ.
0: Ναι.
1: Και ρώτησα τον Υπουργό, γιατί 4 χρόνια μετά, ενώ η Ελλάδα έχει υπογράψει τη σύμβαση Medicrime που ποινικοποιεί τα δικαιώματα, τα αδικήματα αυτά, γιατί τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ελληνικού λαού, δεν έχετε κυρώσει αυτή τη σύμβαση? Είναι ή δεν είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας? Έχω κάνει ερώτηση από τις 6 Αυγούστου. Μπορεί όποιος θέλει να μπει στη σελίδα της Βουλής να τη δει, και ακόμα και σήμερα δεν έχω πάρει απάντηση.
0: Να πούμε κάτι.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Ξέρω γιατί η Ελλάδα δεν κυρώνει και δεν τροποποιεί τον ποινικό της κώδικα για το τόσο σοβαρό αυτό θέμα.
0: Κύριε Κολομόπουλε,
1: η Medicrime πρέπει άμεσα να κυρωθεί και να γίνει νόμος του ελληνικού κράτους.
0: Κύριε Κολομόπουλε, είστε δικηγόρος, έγκριτος δικηγόρος. Κάνατε μία ερώτηση που είμαι σίγουρος 100% ότι δεν ξέρετε την απάντηση. Είπατε γιατί δεν γίνονται επιτέλους οι νόμοι πιο αυστηροί και να εφαρμόζονται. Δεν ξέρετε γιατί. Διότι αυτοί οι οποίοι κρατούν το τιμόνι της εξουσίας, όποιο κόμμα και να είναι, τα τελευταία πολλά χρόνια, είναι αυτοί που διαμορφώνουν την παρανομία. Κύριε Οικονομόπουλε, όταν βλέπουμε τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών να γίνονται στα χέρια και να σκούν στα χέρια μιας κυβέρνησης, από ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι σκάνδαλα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέχρι να μην αρχίσω να λέω τα σκάνδαλα όλα αυτά που έχουν σκάσει στα χέρια μιας κυβέρνησης. Και η κυβέρνηση

0: και που διωκόμεθα όλοι μας από το ίδιο το σύστημα, να κλαίνε γιατί δεν μπήκαν στην συναυλία, ενώ μαζεύονται όλοι για την ταυτότητα, ας πούμε, και δεν μαζεύονται ούτε 500 άτομα. Ποια την ταυτότητα που αύριο θα σε εγκλωβίσουν και με ένα πάτημα ενός σκοπιού ηλεκτρονικού δεν θα έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό σου, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί δεν ήσουν καλό παιδί. Και αυτοί κλαίνε γιατί δεν μπήκαν στη συναυλία. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω.
1: Κύριε Κυριακάκη, η Νίκη ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου για να προσπαθήσει να λύσει όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε κολλήσει ένσημα, δεν είμαστε άνθρωποι που μπορούν να μας ελέγξουν και γι' αυτό και το σύστημα μας απορρίπτει, μας έχει εξαφανίσει και ισχυρίζονται από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή ότι δεν κάνουμε τίποτα. Σας παρακαλώ να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Βουλής. Θα δείτε ότι έχουμε κάνει περισσότερες από 1.600 ερωτήσεις. Περισσότερα από 200-250 βίντεο ο καθένας από εμάς. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια, να μην μπορεί να γνωρίζει τις θέσεις μας επί παντός επιστητού, και να μην μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και την ελληνική κοινωνία με αξίες και να αναγκάσουμε το κράτος να λειτουργεί και να λογοδοτεί σωστά. Πρέπει να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της κοινωνίας, να στηρίζουμε την οικογένεια, να προστατεύουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και τον ασθενή στο χώρο της υγείας. Θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα στη Βουλή, ζητούμε στοιχεία και καταθέτουμε προτάσεις. Θέλουμε οι πολίτες να μας κρίνουν από τη συνέπεια ανάμεσα σε όσα λέμε και όσα κάνουμε. Αλλά για να μας κρίνουν δίκαια, δεν μπορεί να λένε ότι δεν μας βλέπουν γιατί δεν μας βλέπουν στην τηλεόραση. Ποιος θα μας βγάλει στην τηλεόραση? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις θέσεις μας και να φτάσουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος μέσω της συχνότητάς σας. Και πιστέψτε με, το μήνυμα διαχέεται από στόμα σε στόμα, από εκπομπή σε εκπομπή. Η Ελλάδα γνωρίζει και βλέπει ότι η Νίκη ήρθε για να ξυπνήσει τον ελληνικό λαό και για να του δώσει μια ελπίδα και τη δυνατότητα να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Οικονομόπουλε, και να είστε πάντα καλά υγιείς. Να χαίρεστε την οικογένειά σας.
1: Εσείς ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Οικονομόπουλο. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια συνέντευξη η οποία είχε θεματολογία πολύ καλή και οι απαντήσεις ήταν πάρα πολύ όμορφες σαν απαντήσεις. Μαζί με εσάς την άκουσα και εγώ. Σας είπα ότι η εκπομπή ηχογραφήθηκε το πρωί, πολύ πριν τις 9 η ώρα. Επομένως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μετά από την ολοκλήρωση της συνέντευξης του κυρίου Οικονομόπουλου, βουλευτή της Νίκης, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, όλες και όλους. Και να ξέρετε ότι εμείς εδώ προσπαθούμε. Και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο, θέλω να πιστεύω. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εκτός από να κάνουμε μία εκπομπή διαδραστική, παραμένουμε και θέλουμε να παραμένουμε άνθρωποι. Άνθρωποι με συναισθήματα, χωρίς να πατάμε σε γυάλινα πόδια, ούτε από το σήμερα στο χθες αλλάξαμε. Ξέρετε, ο άνθρωπος που μέχρι χθες φορούσε, ξέρω εγώ, ένα στυλ φορεσιάς, μπλουζάκι, και μια στιγμή τον βλέπουμε με ένα άλλο στυλ φορεσιάς και ενδυμάτων, κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζει ότι κρατάει κάποιον από κάτω. Το μόνο που κρατάει είναι τη ματαιοδοξία του. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια και χαρά.

άλλη νύχτα. Τι άλλο ποτήρι είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι. Μες στην ψυχή μου

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100. Γάζι. Join us.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατηγορία και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσία στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

Εδώ είμαστε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Ασταμάτητα, 13 χρόνια ασταμάτητα στις ραδιοσυχνότητες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Αρχικά πρέπει να πούμε καλησπέρα. Αρχικά πρέπει να πούμε καλό χειμώνα. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι δικαιωνόμαστε για όλα όσα λέμε. Για άλλη μια φορά δικαιώθηκα και θα δικαιωθώ και για άλλα. Πού είστε ακόμα, περιμένετε. Και πού είστε ακόμα.

0: Τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες, σε όσους είναι... σε όσους έχουν συντονιστεί σε αυτή τη τεράστια ραδιοφωνική παρέα, σε όσους έχουν αφυπνιστεί, σε όσους δεν πιστεύουν σε ψέματα και στην προπαγάνδα του κάθε παπατζή. Λοιπόν, θα ξεκινήσω για να μην χάνω χρόνο από την δικαίωση για ό,τι έγινε στην Κάσο. Πολλοί βγήκανε και είπανε ότι αυτοί βγάλανε στη φόρα το θέμα, ότι αυτοί ξεκίνησαν, ότι αυτοί σώσανε, ότι αυτοί πάνε κόντρα στο σύστημα, που δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό, έτσι. Τίποτα δεν κάνουν. Απλά μουρμουρίζουν, απλά λένε, απλά βρίζουν, απλά σπέρνουν τη διχόνια. Αυτό κάνουν. Σε αυτό είναι μάστορες. Στο να σπέρνουν τη διχόνια είναι μάστορες. Στο να βρίζουν είναι μάστορες. Στο να γράφουν στο διαδίκτυο χίλιες βλακίες είναι πρώτοι. Αλλά τι κάνατε όλοι εσείς που με βρίζετε για να πάτε κόντρα στο σύστημα? Τίποτα. Τίποτα. Προσωπολάτρες. Τίποτα. Έχετε πέσει στα γόνατα και προσκυνάτε. Μόνο αυτό κάνετε. Όσο για αυτές τις απειλές, γιατί υπήρξε μια δημοσίευσή μου στο Twitter και με ρωτάνε πολύ τι έγινε για τις απειλές και για τα μηνύματα και για τα τηλέφωνα με αποκρύψεις, έχει ήδη αναλάβει ο δικηγόρος μου, το ξεκαθαρίζω, να βρει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που στα ανώνυμα προφίλ από τα οποία προέρχονται αυτά τα μηνύματα όλο τυχαίως έχουν εξώφυλλα τον Ηλία Κασιδιάρη. Έτσι, ο παδί του Ηλία Κασιδιάρη είναι. Μπορεί να έδωσα βήμα εγώ στον Μιχαλολιάκο, στον κύριο Μιχαλολιάκο, στον κύριο Νίκο Μιχαλολιάκο εδώ στον αέρα να πει κάποια πράγματα. Και τρελάθηκαν οι οπαδοί του Κασιδιάρη και με απείλησαν. Ωραία, να δούμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτά τα ανώνυμα προφίλ, τι σχέσεις έχουν με τον Κασιδιάρη, για να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε και τι ακριβώς συμβαίνει, για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο. Τόσα χρόνια, 13 χρόνια κάνα ραδιόφωνο. Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχω ξανασυναντήσει. Ούτε από αναρχικούς, ούτε από κομμουνιστές, ούτε από κανέναν. Μόνο από αυτούς. Δεν είναι τυχαίο. Και καθιστώ υπεύθυνο για ό,τι μου συμβεί τον Κασιδιάρη. Σας το λέω ξεκάθαρα. Να το ακούσει και ο ίδιος. Για να μαζέψει τα σκυλιά του. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για τη δικαίωση στην Κάσο, γιατί είναι απερίγραπτες οι καταστάσεις που ζούμε. Απερίγραπτες. Απερίγραπτες. Στην Κάσο είχαμε βγάλει εδώ πέρα, είχαμε ανοίξει γραμμές πριν κάποια χρόνια, πριν ακριβώς 2 χρόνια. Και είχε βγει τότε ένας ακροατής, ο οποίος μας είπε ότι άκουγε στο Ράκαλ μια συζήτηση που είχαν οι Τούρκοι με ένα ιταλικό ερευνητικό στην Κάσο. Αυτός ήταν ένας ψαράς από την Κάρπαθο. Βάλε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό για να μπαίνουν λίγο σε μια τάξη όλα και για να ξέρουμε ποιος αποκάλυψε αυτή την τεράστια εθνική προδοσία, αυτό το ταϊλίκι που φάγαμε από τους Τούρκους στην Κάσο. Βάλτε το ηχητικό να θυμηθεί λίγο ο νέο Έλληνας εκεί πέρα έξω ποιοι δουλεύουν καθημερινά και πάνε κόντρα στο σύστημα και ποιοι απλά παριστάνουν τους εθνοσωτήρες. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Είμαι ο Μανώλης, είμαι από την Κάρπαθο. Είμαι φανατικός ακροατής σου και αφυπνισμένος.
0: Καλησπέρα ρε Μανώλη, από την Κάρπαθο είπες?
1: Κάρπαθο, ναι, Κάρπαθο είμαι, δραστηριοποιούμε εδώ. Έχω να κάνω με τη θάλασσα, με αλληλεία και με κάποιες εδώ μικρές δρομές που κάνουμε τουρίστες.
0: Συγγνώμη λίγο, εσύ είσαι ο ιδανικός άνθρωπος να μας μιλήσει για το τι ακριβώς έγινε και στην Κάσο, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ κοντά με την Κάσο.
1: Γι' αυτό σε πήρα Γρηγόρη, γι' αυτό σε πήρα και θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. και όχι αυτά που ακούγονται στις τηλεοράσεις, δεν ξέρω τι γίνεται, και στα όλα τα κατευθυνόμενα μέσα. Εδώ πέρα αυτό που ζήσαμε, αυτό που άκουσα εγώ με τα αυτιά μου μέσα από τα VHF που έχουμε στα τέτοια, ήταν απόλυτη ξεφτύλα. Η απόλυτη ξεφτύλα. Ακούσαμε τον Τούρκο να λέει ότι είναι χωρικά ύδατα Τουρκίας, ότι είναι περιοχή δραστηριότητας που κάνει Τουρκία κουμάντο, και μας πέσαν τα σαγόνια. Μας πέσαν τα σαγόνια. Και είδαμε και πράγματα, έτσι είδαμε, γιατί είδαμε πολύ καλά όλοι εδώ πέρα οι ντόπιοι, είδανε τα μεγάλα πολεμικά πλοία που είχε η Τουρκία, 4-5, να είναι με ένα μικρό δικό μας, ελληνικό. Μπροστά και ένα ιταλικό εκεί που έκανε, δεν ξέρω τι έκανε, κάτι ερεύνες εκεί πέρα. Αυτό που ακούσαμε εμείς με τα αυτιά μας, την πρώτη μέρα, γιατί έγινε αυτό, έγινε μια μέρα που βγήκαν στα κανάλια, είναι αυτό εδώ πέρα το σκηνικό τώρα 3-4 μέρες ήταν. Την πρώτη μέρα που εμείς βάλαμε στα κανάλια εκεί και ακούγαμε τι γίνεται, ήταν ο Τούρκος να λέει στο ιταλικό τέτοιο ότι βρίσκεσαι σε νερά τουρκικά και ότι αν συνεχίσεις θα σε χτυπήσω.
0: Ένα λεπτό, υπήρχε η τουρκική φρεγάτα, η Γκόξου, υπήρχε η φρεγάτα Γκόκοβα, από ό,τι βλέπω
1: ήταν
0: η κορβέτα Βεύκος, τη τουρκική, ήταν δηλαδή δύο φρεγάτες, μία κορβέτα, ένας πυραυλάκατος, δύο πυραυλάκατοι. Πέντε συνολικά τουρκικά, και είχαμε τα ελληνικά, το οποίο ήταν ένα σκάφος του λιμενικού, ήταν ο κανονιοφόρος, ο αίτητος, και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Δηλαδή αυτοί είχαν πέντε, εμείς είχαμε τρία.
1: Όχι, Γρηγόρη, ο Νικηφόρος Φωκάς, η φρεγάτα η δικιά μας ήταν πιο βόρεια, ήταν ανάμεσα Κάρπαθο και Κάσο, αλλά από τη βόρεια πλευρά, όχι στο σύμβαν, επί το συμβάντος. Το συμβάντος ήταν μόνο ένα. Ήταν μόνο το μικρό, ο αίτητος.
0: Ο αίτητος, μόνο το μικρό, ναι. Ο αίτητος. Και είχε, ναι, και ένα ιταλικό πλοίο, το Λεβόλι Ρελούμ, το οποίο τι ακριβώς ήτανε?
1: Αυτό από ό,τι μάθαμε εδώ πέρα είναι ένα ερευνητικό ιταλικό, το οποίο το έχει ναυλώσει η Ελλάδα για να κάνει κάποιες κεανογραφικές εργασίες, κάποιες, ακριβώς δεν ξέρω τι. Αλλά ήταν, το έχουμε νοικιάσει εμείς κάτι να μας κάνει μια δουλειά και δεν τον αφήνει μέσα χωρικά μας ύδατα, δηλαδή ο Τούρκος, να κάνει τη δουλειά που θέλαμε εμείς. Και δεν ακούσαμε από το πολεμικό ναυτικό να μιλήσει, να πει κάτι στα ότι ρε μάγκες, τι τουρκικά νερά, τι τέτοιο, τι κάνετε. Και ακούγαμε τον Τούρκο να του λέει θα σε χτυπήσω, σε κάνω, και ο Ιταλός είχε σταματήσει και του λέει ξέρεις δεν κάνω τίποτα, δεν κάνω κάτι, μη με τέτοιο, έχω σταματήσει, δεν κάνω δράση. Ήταν σαν αφοβισμένος και δεν ακούσαμε εμείς ελληνική φωνή να πει ότι τι κάνετε εδώ πέρα, είναι έτσι. Πού είναι το πολεμικό ναυτικό, τι έκανε, συνοδεία, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Δηλαδή πλησίασαν αυτές οι φρεγάτες, πλησίασαν τα τουρκικά πλοία και από την ελληνική πλευρά δεν υπήρχε καμία αντίδραση.
1: Μπήκανε μπροστά του, μπαίνανε. Μπροστά του ακριβώς από το ιταλικό και του είπα ότι αν συνεχίσει την πορεία θα σε χτυπήσω, του λέγε.
0: Ο Τούρκος σε ελληνικά νερά είπε στον Ιταλό ότι αν συνεχίσει θα σε χτυπήσω.
1: Ακριβώς.
0: Και στη συνέχεια ο Ιταλός τι έκανε, έπαιρνε οδηγίες από τον Τούρκο στο τι θα κάνει στα ελληνικά νερά.
1: Όχι, το βράδυ που σου λέω, επειδή άκουσα, το μόνο που άκουσα να λέει ο Ιταλός ήταν ότι είμαι σε ελληνικά νερά, και στην αρχή το πρώτο ήταν, η πρώτη του απάντηση ότι είμαι σε ελληνικά νερά, αλλά ο Τούρκος του ξανά είπε ότι κοίτα, μπαίνει σε γραμμή τουρκική, και σας λέω ότι αυτό ήταν στην Κάσο, έτσι δεν είπαμε στη Μυτιλίνη, στοιχείο, στη Σάμο και τέτοια, στην Κάσο.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, απίστευτο, αυτό είναι το απίστευτο της υπόθεσης. Και να το συνεχίσω λίγο γρήγορα, μη σου τρώω και όλο τον χρόνο. Την επόμενη μέρα που συνεχίστηκε αυτό που εμείς ήμασταν πάλι θάλασσα και ξαναακούγαμε, ακούσαμε το εξής εξωφρενικό. Έλεγε ο Τούρκος στον Ιταλό ότι τα υπουργεία μας μιλήσανε και ότι μπορείς να κάνεις να συνεχίσεις, αλλά λέει θα παίρνεις άδεια από μένα και θα με ενημερώνεις πότε ξεκινάς και πότε σταματάς.
0: Αυτό το είπε ο Τούρκος στον Ιταλό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα δίνει λόγο ο Ιταλός Στον Τούρκο όταν βρίσκεται σε ελληνικά νερά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και του και ο του ο Ιταλός λέει, μάλιστα λέει, και σε ευχαριστώ και για τη συνεργασία. Και μετά το ακούγαμε να γίνεται αυτό. Δηλαδή του λέει ότι θα συνεχίσω 400 μέτρα. Ξεκινάω τώρα, σταματάω τώρα. Τα ακούγαμε.
0: Απίστευτο.
1: Και βασικά είναι φύγει τα μαλλιά από το κεφάλι.
0: Απίστευτο.
1: Και δεν έχουμε και πολλά.
0: Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, το Μαξίμου, οι Μισοτάκηδες, οι ιστορίες, όλες αυτές τι κάνανε? Δεν κάνανε τίποτα, ούτε αντίδραση?
1: Από το πολεμικό ναυτικό δεν ακούσαμε τίποτα. Είδαμε μόνο αυτό, ότι βρισκόταν ένα μικρό πλοίο δικό μας δίπλα εκεί που παρακολουθούσε από την, πώς να το πω, σκέφτονταν από τη μέσα πλευρά στα 6 ναυτικά μίλια, πες ότι είναι, φαντάζομαι, τα εθνικά χωρικά. Από τη μέσα πλευρά του Ρεβολού ήταν αυτό το μικρό πλοίο, και από την έξω και μπροστά του ήταν τα τουρκικά όλα. Και μιλάμε τώρα για τα 6 ναυτικά μίλια. Τώρα, αν θες τη γνώμη μου για το τι κάνει το Μαξίμου και την τέτοια προσωπική μου γνώμη, είναι ότι είναι όλοι προδότες.
0: Είναι όλοι προδότες.
1: Αυτό είναι.
0: Μα αυτό ήταν και πολύ επικίνδυνο που συνέβη εκεί πέρα. Σε περίπτωση που ξεκινούσαν αυτά τα τουρκικά πλοία μια επίθεση, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στην άμυνα.
1: Αν θες την προσωπική μου γνώμη, Γρηγόρη, δεν θα ξεκινήσω τίποτα, γιατί είναι όλα προδοσίες. Εγώ, η γνώμη μου είναι αυτή.
0: Τα έχουν παραδώσει όλα δηλαδή. Τα έχουν παραδώσει.
1: Αυτό έχω καταλήξει, γιατί σε ένα κράτος ευνομούμενο που κυρίαρχο κράτος, να το πω, σε ένα κράτος κυρίαρχο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήταν εκεί όλος ο στολός.
0: Μα βέβαια. Μα να σου πω κάτι, αυτό είναι επίσης πολύ επικίνδυνο, μιας και είσαι από την Κάρπαθο, διότι ο Τούρκος, εφόσον έχει τη δυνατότητα να κατεβαίνει μέχρι την Κάσο, μέχρι την Κάρπαθο, σημαίνει ότι μπορεί να αποκόψει και την Κύπρο από την Ελλάδα.
1: Διότι
0: αυτό που έκανε, θεωρώ τώρα, η Τουρκία ήταν σαν μια δοκιμή για το τι αντίδραση θα υπάρξει αν αποκόψει την Κύπρο από την Ελλάδα. Το πολεμικό ναυτικό έδειξε ότι δεν είναι ενεργό.
1: Όχι, δεν είναι ενεργό. Δεν είναι ενεργό, και η πολιτική μας δεν είναι ενεργή, και το έχουν δείξει και στο παρελθόν. Έτσι, μην ξεχνάμε ήμια, μην ξεχνάμε όλα τα που έχουμε. Έχουμε παρελθόν δηλαδή. Κακό δεδικασμένο σε τέτοια πράγματα. Γιατί ο Τούρκος σου λέει, θα μπω μέχρι το Σούνιο και θα μου κλάσουνε. Ξέρεις. Συγγνώμη τώρα για το τέτοιο. Και αυτή είναι η αλήθεια. Το τι έγινε είναι αυτή, η Γρηγόρη. Το τι λένε τα κανάλια, τα συστημικά, δεν ισχύει τίποτα. Η αλήθεια είναι μόνο αυτή. Τα ακούσαμε με τα αυτιά μας, τα είδαμε με τα μάτια μας. Και μου κάνει εντύπωση που στο νησί έχει και ναυτικό, έχει και στρατό, έχει και αεροπορία και δεν κάνει τίποτα κανένας.
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο, ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα χαιρετίσματά μας. Αυτή ήταν η αποκάλυψη. Φυσικά αμέσως έτρεξε το Μαξίμου. Έτρεξαν τα site και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του συστήματος να διαψεύσουν. Με βγάλανε τρελό, με βγάλανε συνωμοσιολόγο. Αρχίσανε να κοροϊδεύουν και να λένε, έλα μωρέ που έκανες την αποκάλυψη με τον ψαρά από την Κάρπαθο. Έλα μωρέ τώρα. Οι τρέλες σας, ψεκασμένοι, και πάει λέγοντας όλα αυτά που κάνουν για να προσπαθήσουν να υποτιμήσουν κάθε αλήθεια η οποία βγαίνει στην επιφάνεια. Και τι ζούμε τώρα, ενώ 2 χρόνια μας έβγαζαν τρελούς, ενώ 2 χρόνια βάζαν τα τρολάκια να γράφουν την κάθε μακακία τους σε ό,τι βγάζαμε στο διαδίκτυο, και να βρίζουν και να λένε τα ψέματά τους και να δημιουργούν σενάρια που ο κόσμος πιστεύει μέσα από φήμες. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, έρχεται ο Συρίγος και επιβεβαιώνει ποιους? Εμάς. Έρχεται ο Συρίγος και τι λέει άνετος και ωραίος? Ότι υποχωρήσαμε 2 φορές στην Κάσο. 2 φορές, όχι 1. Βάλε να τον ακούσουμε, για να καταλαβαίνει εκεί πέρα έξω ο ελληνικός λαός ποιος του λέει αλήθεια και ποιοι τον κοροϊδεύουνε, ποιοι συστημικοί τον κοροϊδεύουνε.
2: 24 και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε 2 επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία, αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός, δηλαδή έχουν ληφθεί.
3: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
2: Και στα 2 επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού. 2024 και ακολούθως το Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός. Δηλαδή έχουν ληφθεί.
3: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
2: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
3: Υποχωρήσαμε.
0: Δικαίωση για άλλη μια φορά. Βάλε και το ρεπορτάζ που είχαμε βγει στην τηλεόραση και τους δώσαμε το μήνυμα για το τι ακριβώς είχε συμβεί εκεί πέρα όταν όλοι κοιμόντουσαν όρθιοι. Βάλε για να καταλάβει και ο Έλληνας τι έγινε στην Κάσο. Γιατί ο Συρίγος τα λέει έτσι απλά. Υποχωρήσαμε, μωρέ, υποχωρήσαμε. Ακούστε τι έγινε. Βάλε το ρεπορτάζ. Βάλε.
4: Αρχικά, καλησπέρα σε όλους. Θα το πάρω από την αρχή για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές το τι ακριβώς έχει συμβεί. Πριν ακριβώς 4 μήνες είχε βγει στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο, στον Focus FM 103.6, ένας ψαράς από την Κάρπαθο, ο οποίος μου αποκάλυψε τι ακριβώς είχε συμβεί στην Κάσο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μου είχε δώσει, όλα ξεκίνησαν όταν ήταν σε εξέλιξη μια τουρκική ναυτική άσκηση, η Μαύρη Μπαλίνα, που στα ελληνικά σημαίνει η γαλάζια φάλαινα, την οποία παρατηρούσε μόνο ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης όμως, δύο φρεγάτες, δύο πυραβλάκατοι και μια κορβέτα, δηλαδή σύνολο 5 τουρκικά πολεμικά πλοία, αντί για να κατευθυνθούν προς την ναυτική βάση του Αξάζ, σταμάτησαν στη θαλάσσια περιοχή της Κάσου. Εκεί βρισκόταν εκείνη τη στιγμή, από την ελληνική πλευρά, ο κανονιοφόρος που ονομάζεται Αίτητος, ένα σκάφος του λιμενικού και ένα ιταλικό ερευνητικό, το οποίο είχε πάρει άδεια για ωκεανογραφικές εργασίες και για ωκεανογραφικές μελέτες. Σε κάποια φάση, ενώ το ιταλικό πλοίο βρισκόταν μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ακούνε οι ψαράδες μέσα από τους ασυρμάτους, μέσα από τα VHF, τους Τούρκους να λένε στον Ιταλό: βρίσκεσαι σε τουρκικά νερά και αν συνεχίσεις, θα σε χτυπήσουμε. Ο Ιταλός, φυσικά φοβισμένος, ακινητοποίησε άμεσα το πλοίο και ενημέρωσε ότι δεν κάνει τίποτα. Μετά, ακριβώς από μία μέρα, οι ψαράδες ξανακούνε τους Τούρκους να λένε στον Ιταλό: τα υπουργεία μας μιλήσανε, μπορείς να συνεχίσεις, αλλά θα παίρνεις άδεια από εμάς και θα μας ενημερώσει ό,τι και αν κάνεις. Είτε ξεκινάς, είτε σταματάς. Και αυτό έκανε ο Ιταλός, ο οποίος τους ευχαρίστησε και για τη συνεργασία. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και οι Έλληνες δεν έβγαλαν άχνα. Όλα αυτά γινόντουσαν στην Κάσο 3-4 μέρες. Και οι Τούρκοι ήταν εκεί πέρα και εμείς βγαίναμε και λέγαμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και μας λέγανε συνωμοσιολόγους. 4 μήνες περάσανε, κύριε Παπακυριακόπουλε, από την προδοσία αυτή και από την αποκάλυψη. Και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Μούγκα και το πολεμικό ναυτικό. Μούγκα και αρχηγή του στρατού. Μούγκα όλοι. Ακόμα και τώρα να μπείτε σε φιλοκυβερνητικές τους σελίδες, θα δείτε με τα μάτια σας ότι γράφουν ανακρίδες για το περιστατικό. Θα το πω απλά και λαϊκά. Πάγαμε τα ηλίκη και δεν αντέδρασε κανένας. Γιατί ο πρωθυπουργός, από ό,τι φαίνεται, είναι ένας δηλός φιλότουρκος που καθημερινά τροπιάζει και προδίδει την Ελλάδα. Πρέπει άμεσα να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Έχουν ξεφύγει, είναι επικίνδυνα ανίκανοι. Αφήσατε τους Τούρκους να λένε μέσα στο Αιγαίο ότι κάνουν κουμάντο. Τι άλλο να πούμε δηλαδή?
0: Και τώρα περάσαν δύο χρόνια για να έρθει άνετος ο Συρίγος να μας πει ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και πού είστε ακόμα, και πού είστε ακόμα, φίλοι μου? Θα δούμε πολλά και για τα Τέμπη επιβεβαίωση. Και για τα Τέμπη επιβεβαίωση. Σε ειδικό δικαστήριο, λέει, θα στείλουν τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό, τον Φαλάρα, τον Χαρακόπουλο, τον Παπαγεωργίου και όλους αυτούς εκεί πέρα που ήταν μαζεμένοι. Εκτεθειμένος είναι ο Φλωρίδης που φώναζε μέσα στη Βουλή: όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Και φυσικά όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω που τόσο καιρό χλεβάζουν ενώ δεν ξέρουν τι έχει συμβεί στα Τέμπη. Και λένε για τα ξυλόλια, και λένε για τα μπάζα, και λένε για όλα αυτά που λένε. Δεν έχετε ιδέα. Και να σας πω και κάτι. Οδηγούν τον Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο. Οκ. Δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε και με την κυρία Βαλάνη, η οποία θα μας δώσει εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, τον οδηγούν σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο. Ο Τριαντόπουλος όμως σε μια παλαιότερη συνέντευξή του είπε συγκεκριμένα πράγματα. Για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε για όλη αυτή τη συγκάλυψη, για όλο αυτό το μπάζωμα και ξεμπάζωμα, για όλο αυτό που συνέβη στα Τέμπη, που κάποιοι λέγανε πάρτε τα κρέατα, κάποιοι λέγανε κάντε το χώρο λαμπίκο, και φυσικά αργότερα κάποιοι μιλούσανε για ένα κακόψυχο αφεντικό.
5: Ομολογία του Χ. Τριαντόπουλου στο ραδιόβερα στις 23 Μαρτίου 2023. Δείτε στον σύνδεσμο την επίμαχη το Χ. Έμβαση Κυριάκου.
6: Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα με εντολή του Πρωθυπουργού να το εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση. Κυρίως εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση. Κυρίως εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ.
0: Έτσι, σε άλλο ραδιόφωνο. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να κάνω ό,τι κάνω. Αυτό λέει ο Τριαντόπουλος. Με εντολή του Πρωθυπουργού έκανε ό,τι έκανε. Με εντολή του Πρωθυπουργού το λέει ξεκάθαρα. Δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν τ' άκουσε.
6: Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρω. Έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ. Με εντολή του Πρωθυπουργού να το δει.
0: Άρα οδηγούν τον Τριαντόπουλο σε ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο, αφού λειτουργούσε με εντολή του Πρωθυπουργού? Είναι απλά τα πράγματα. Θα καλέσει και τον Πρωθυπουργό εισαγγελέας. Θα τον καλέσει τον Πρωθυπουργό εισαγγελέας. Ναι ή όχι? Για να ξέρουμε. Δεν νομίζω να τον καλέσει. Δύσκολα να τον καλέσει. Δύσκολα. Έτσι δεν είναι? Δύσκολα. Με έχετε κουράσει όλοι εσείς που δεν μπορείτε να ακούσετε μια εκπομπή για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω πει 5.000 φορές ότι έχω πει τον Ηλία Κασιδιάρη να έρθει στην εκπομπή και δεν ήρθε. 5.000 φορές το έχω πει, το έχει πει και δικηγόρος του. Σας έχω ανεβάσει, σας έχω δείξει και όλο το απόσπασμα που λέει δικηγόρος του ότι ήθελα να έρθει να κάνουμε συνέντευξη. Αλλά όπως ο Μητσοτάκης, έτσι και ο Κασιδιάρης δίνει συνεντεύξεις μόνο σε αυτούς που τον υποστηρίζουν. Έτσι είναι, η αλήθεια αυτή είναι, μόνο σε αυτούς που τον υποστηρίζουν. Ο Μητσοτάκης δίνει στην ανιψιά του, να πούμε. Εν τω μεταξύ έχω δει σε αυτά τα πάνελ που τριγυρνάνε κάτι νεοδημοκράτες αποτυχημένοι, κάτι υποψήφοι. Κάτι υποψήφοι αποτυχημένοι νεοδημοκράτες. Οι οποίοι τι κάνουν, όλη μέρα ρε παιδιά γλύφουν τη Νέα Δημοκρατία. Όλη μέρα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν βαρεθεί. Όλη μέρα Νέα Δημοκρατία να γλύφουνε. Με την μπλε τη γραβάτα τους μπας και τους βάλουν υποψήφιους σε κάνα ψηφοδέλτιο. Όλη μέρα τα ίδια και τα ίδια. Και δεν είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, έτσι, τα περισσότερα κόμματα. Όλοι αυτοί που εμφανίζονται ως προσωπολάτρες, ως υποστηρικτές φανατικοί, τι νομίζετε θέλουν? Να κατέβουν υποψήφοι? Αυτή είναι και η διαφορά μας. Εγώ δεν πολιτεύομαι. Εσείς κάνετε ό,τι κάνετε για συγκεκριμένο σκοπό. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Εγώ δεν έχω κανένα σκοπό. Μου είστε αδιάφοροι. Και κάτι άλλοι τώρα περίεργοι που βγαίνουν εκεί με τα πουκαμισάκια τους στις τηλεοράσεις.

για το πνεύμα. Πού να μιλήσεις ένα νοητικά κουφό για την αλήθεια, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μα είναι νοητικά κουφός. Έχει κλειδώσει ο εγκέφαλός του και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και δεν πρόκειται και να πει τις αλήθειες που πρέπει να πει, διότι εθελοτυφλή. Έτσι απλά και κατανοητά. Για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, για να σου πω και κάτι ακόμα. Και πολύ ασχολήθηκα με όλους αυτούς. Είναι άξιοι της μοίρας τους όλοι. Πολύ ασχολήθηκα. Εδώ πέρα γίνεται της πόπης. Δεν θα πέσω εγώ ξανά στην ίδια παγίδα με όλα αυτά τα πυροτεχνήματα. Εδώ πέρα γίνεται της ποπάρας. Έχουν περάσει νομοσχέδια, έχουν περάσει τροπολογίες. Και αυτό είναι το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Η ατζέντα θεμάτων που πέφτω κι εγώ ίδιος θύμα. Και ασχολούμαι με όλα αυτά. Ενώ δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να επικεντρωθώ στα νομοσχέδια, στις τροπολογίες και σε όλα αυτά που περνάνε για τα χωριά που θα έχουν κάτω από 2.000 κατοίκους και θα φέρουν παράνομους μετανάστες. Για όλα αυτά τα εκατομμύρια που μοιράζουν σε φίλους τους και γίνεται ο κακός χαμός. Θυμάστε τον Παναγόπουλο της ΓΕΣΕ. Τη Στρατινάκη του Υπουργείου που παραιτήθηκε. Θυμάστε που χάθηκαν κάτι λεφτά άνεργων. Τα λεφτά των άνεργων, τα θυμάστε? Γιατί μπήκε στο αρχείο η υπόθεση? Για ποιο λόγο μπήκε στο αρχείο η υπόθεση? Πού πήγαν τα λεφτά? Τι ακριβώς είχε γίνει με τη Μαρφίν? Τι έγινε με την έκρηξη στην Πλάκα που είχαμε 6 νεκρούς? 3 υπουργοί, ρε, ο Σταϊκούρας, ο Σκρέκας και ο Γεωργιάδης, με νυχτερινή τροπολογία, με τον νόμο 4951-2022 στο άρθρο 139. Μπόρεσαν μέσω της ΡΑΕ να παρακάμψουν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες στο να κλείσουνε. Για ποιο λόγο? Και γιατί υπάρχει σιωπή γύρω από την έκρηξη της Συγκρού, γύρω από τις κακοτεχνίες στο δίκτυο φυσικού αερίου? Γιατί? Για ποιο λόγο? Δηλαδή με την τροπολογία που ενσωματώθηκε στο άρθρο 139, όπως σας είπα, του νόμου 4951-2022, δήθεν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καταργήθηκε η υποχρέωση έγκρισης της συναλλαγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κανένας από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω κάθεται και βλέπει τι νομοσχέδια περνάνε? Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα, ρε? Ποιος? Και γιατί δεν αναλαμβάνει κανένας τις ευθύνες του? Σας πλασάρουν εκεί πέρα ό,τι θέλουν να σας πλασάρουν και τα καταπίνετε όλα αμάσιτα. Και σας κοροϊδεύουν και όλα, σας φτύνουν και στα μούτρα. Θα σώσει την Ελλάδα ποιος? Ο Δημήτρης Σκουλός. Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι συμπαίκτης μου, λέει, στο τένις. Και θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Ρέμος μες στο καζάνι. Και άλλοι πολλοί. Τα πρόσωπα αυτά τα έχετε συναντήσει ποτέ έξω να μιλάνε για πολιτική? Ξέρετε εσείς τι άνθρωποι είναι? Όχι. Ό,τι δούμε στο TikTok, ό,τι δούμε στο Instagram, ό,τι δούμε στο Facebook, αυτό είναι. Ό,τι δούμε στο διαδίκτυο. Ρε, έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα στην Ελλάδα. Ο κάθε εθνοσωτήρας βγαίνει και μιλάει. Ποια είναι η άποψή του για το Ισραήλ? Ας μας πει ποια είναι η άποψή του για το Ισραήλ. Ας μας πει. Γιατί δεν μιλάει για το Ισραήλ? Τι άλλαξε? Για ποιο λόγο δεν μιλάει? Δεν αναρωτιέστε? Πάντως τι συμπτώσεις υπάρχουν, έτσι? Είναι σαν αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί και τους πιστεύετε? Οι Αμερικανοί στο Ιράκ

φίλοι μου έψαχναν για χημικά όπλα και τελικά έτυχε και βρήκανε πετρέλαιο. Και σήμερα τα κοιτάσματα τα εκμεταλλεύονται η BP, η Chevron, η Total και όλες αυτές οι αμερικανικές εταιρείες. Στη Λιβύη επίσης έψαχναν για χημικά όπλα και μαντέψτε, πάλι βρήκανε πετρέλαιο. Και σήμερα εκμεταλλεύονται αυτό το πετρέλαιο η Conoco Phillips, η Total, η Repsol και πάει λέγοντας. Στη Βενεζουέλα έψαχναν για ναρκωτικά και μαντέψτε, πέσανε πάνω σε πετρέλαιο. Ρε τι συμπτώσεις είναι αυτές. Είναι φοβερό. Και τους πιστεύετε ότι όντως λειτουργούν για να είστε εσείς καλύτερα, για να σας βοηθήσουνε. Αύριο μεθαύριο κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στην Ελλάδα, γιατί και η Ελλάδα έχει πετρέλαια. Απλά δεν ξέρουμε γιατί θα ψάχνουνε. Κάτι θα βρούνε για να ψάχνουνε. Εγώ σας τα λέω, μπας και ανοίξτε τα ματάκια σας. Ποια είναι η άποψη του κάθε εθνοσωτήρα για αυτά τα θέματα? Α, ξέχασα. Δεν σχολιάζουν τους Αμερικανούς αυτοί οι εθνοσωτήρες. Δεν σχολιάζουν τους Ισραηλινούς. Δεν σχολιάζουν τους Γερμανούς. Γιατί? Για να μην χαλαστεί η πρεσβεία, καλέ. Ε, βέβαια τώρα. Μην περιμένετε τώρα να σχολιάσουν. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Κοιμάστε όρθιοι. Η βενζίνη κοντεύει να φτάσει τα 3 ευρώ. Παλαιότερα έβλεπες ένα 40 και έλεγες πω ρε φίλε θα πάει στο 2 ευρώ. Τώρα πάει στο 3 ευρώ και δεν βγάζεται άχνα. Έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Γίνεται ο κακός χαμός. Πήγα, επειδή σήμερα έχω γενέθλια, πήγα να πάρω να κεράσω τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου. Τα λέω έξω τα δόντια, δεν με νοιάζει. Πάω και βλέπω σε ένα φούρνο εδώ δίπλα στη Δωδεκανήσου. Πόσο μπορεί να κόστιζε ένα τεμάχιο λουκανοπιτάκι? Πείτε μου μια τιμή ρε φίλε, πείτε μου μια τιμή να σας πέσω τα μαλλιά και τα αυτιά και όλα μαζί. Πόσο μπορεί να κόστιζε σε ένα φούρνο εδώ στη Δωδεκανήσου ένα λουκανοπιτάκι? Πόσο? Ένα λουκανοπιτάκι φίλοι μου κόστιζε 1,80. Ένα λουκανοπιτάκι. 2 ευρώ δηλαδή. 1,80, 2 ευρώ. Ένα λουκανοπιτάκι, 2 ευρώ. Πώς σας φαίνεται αυτή η τιμή, φυσιολογική? Να κοστίζει ένα λουκανοπιτάκι 1,80. Ένα λουκανοπιτάκι, ρε. Ένα λουκανοπιτάκι, 1,80. Έπρεπε να το βγάλω φωτογραφία. Δεν το έβγαλα, αλλά και αύριο να πάω την ίδια τιμή θα έχει, μην νομίζετε. Πηγαίνετε να δείτε στους φούρνους τι τιμές έχουνε. Πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και επεξεργαστείτε λίγο τις τιμές για να θυμηθείτε τι γινότανε παλαιότερα. Τι να σου πω τώρα. Έχετε συνηθίσει. Και εκεί βασίζονται στη συνήθεια. Ο Έλληνας σου λέει, του το κάνουμε μία, του το κάνουμε δύο, του το κάνουμε τρεις, του το κάνουμε τέσσερις. Το συνηθίζει μετά και δεν μιλάει. Και είναι αλήθεια, είναι η δύναμη της συνήθειας. Έχετε συνηθίσει την παρανομία, έχετε συνηθίσει την απατεωνιά, έχετε συνηθίσει τη ληστεία, έχετε συνηθίσει προεκλογικά να βγαίνουν νέοι εθνοσωτήρες και να τους πιστεύετε, έχετε συνηθίσει να σας κοροϊδεύουνε. Το έχετε συνηθίσει. Ποια αυτοβελτίωση και ποια μόρφωση και ποια αντίληψη. Είδατε σε κάνα καναλάκι να σας λένε ότι η Βουλγαρία δεν θα αλλάξει τη συμφωνία για τα ποταμίσια νερά με την Ελλάδα? Σας είπε κανένας το ότι ο Ράντεφ επεσήμανε ότι η Βουλγαρία έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συμφωνίας που είχε από το 1964? Λένε ότι η Βουλγαρία με κανέναν τρόπο δεν είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει νερά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει διεθνή σύμβαση, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί όροι, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το τονίζει ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Άμα οι Βούλγαροι θέλουν να κλείσουν τα φράγματα,
και να κρατάνε τα νερά από τα ποτάμια σε αυτούς, μπορούν να το κάνουνε. Και εμείς δεν θα έχουμε σταγόνα, γιατί έτσι γουστάρουν οι Βούλγαροι. Πώς σας φαίνεται αυτό? Νορμάλ? Άμα δηλαδή είναι επιλογή του Βούλγαρου να μην έχουμε νερό, δεν θα έχουμε νερό. Ωραίο, σας αρέσει, ε? Αλλά θα μου πεις τώρα, η Ελλάδα εξαρτάται από 1000 πρόσωπα. Ποια αυτονομία και ποιο μέλλον? Υπάρχει ένας δημοσιογράφος, σαν να είναι από το Sky της Τουρκίας, ο οποίος άρχισε να εμφανίζει τα σχόλια της Μιλιέτ της τουρκικής. Ουσιαστικά άρχισε να εμφανίζει την άσκηση που κάνουμε, την άσκηση που παρουσιάσαμε και γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, φίλοι μου, τα χθεσινά βασικά δημοσιεύματα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ, αυτοκριτική, δεν ασκούν. Ασκούν όμως 10 ερωτήματα στην Ελλάδα. Η εφημερίδα τουρκική αναδημοσιεύει και σχολιάζει εκτενώς κάποια πράγματα για αυτή την άσκηση, για αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει. Και πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση. Και αύριο την πρώτη ώρα θα ασχοληθώ μόνο με αυτό το θέμα. Για το τι ακριβώς συμβαίνει με τα κατεχόμενα, τι ακριβώς συμβαίνει με τους δημοσιογράφους, με τα σχόλια, με τα 70 πολεμικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν, με τα σενάρια ανακατάληψης βραχονισίδων κατά τη διάρκεια της νύχτας, και τι έχουν στόχο και σκοπό. Αύριο ανάλυση για όλα αυτά, για να είστε ενημερωμένοι και να ξέρετε τι συμβαίνει. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί στον ΟΗΕ είναι υποκριτές. Κανονικοί υποκριτές. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία πάνε και σφίγγουν το χέρι του Αλγκολάνη στη Συρία. Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και ο Μητσοτάκης. Εννοείται, δεν θα είχαν ευκαιρία. Γιατί κανένας δεν μίλησε για τις σφαγές χριστιανών τόσο καιρό? Γιατί δεν είναι πρώτο θέμα στα κανάλια? Εγώ σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν βλέπουμε τόσο καιρό τι συμβαίνει στη Συρία, που μπαίνουν μέσα εκκλησίες, που δίνουν συγκεκριμένες επιλογές σε συγκεκριμένους ανθρώπους, που τους λένε ή θα πληρώνετε φόρο, ή θα αλλάξετε θρησκεία, ή θα σας σκοτώσουμε. Αυτά τους λένε οι συνεργάτες του Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο δεν μας δείχνουν τα κανάλια την ομοία αλήθεια, ότι εκεί πέρα τους έχουν εγκαταλείψει όλοι? Ακόμα και ο Πούτιν τους έχει εγκαταλείψει, εκείνους στη Συρία, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Ξέρετε, παλαιότερα, εκεί στον Πόντο και εκεί στη Μικρά Ασία, ό,τι γινότανε, γινότανε και για τη θρησκεία. Πέρα από το έδαφος, το βασικό στοιχείο για το οποίο σφάζανε κόσμο, βιάζανε γυναίκες και κλέβαν περιουσίες, ήταν η θρησκεία. Τους χριστιανούς κυνηγούσανε.

χειροκροτάει ρε. Αυτός ο λαός τους χειροκροτάει όλους αυτούς. Και άμα βγεις να πεις ρε, ποιον χειροκροτάτε? Σε βρίζουνε, σε απειλούνε, σε βγάζουνε 10 ονόματα, σε χώνουν σε 10 καλούπια, παρουσιάζουν 10 σενάρια για εσένα. Γιατί τους πονάει η αλήθεια. Τους πονάει η αλήθεια, φίλοι μου, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έχει σοβαρό πρόβλημα η Ελλάδα, σοβαρό πρόβλημα. Και το είπα και τις προάλλες, δεν θέλω να τα λέω αυτά, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τελειώσει. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει να είμαι απεσιόδοξος. Μου αρέσει να υπάρχει ελπίδα και να πηγαίνουμε κόντρα και να αγωνιζόμαστε, αλλά οικονομικά είμαστε τελειωμένοι. Να παραδειχθούμε κάποια πράγματα, λίγο να γίνουμε ρεαλιστές. Ωραία τα όνειρα, ωραία τα ροζ συννεφάκια. Ωραία το να λέτε μεταξύ σας τα ψέματά σας και να χαίρεστε και να εθελοτυφλείτε όλοι παρέα. Οικονομικά η Ελλάδα έχει τελειώσει. Έχουν χτίσει ιδιωτικό κράτος. Έχουν παραχωρήσει για 35 και 50 και 40 και 99 χρόνια αεροδρόμια, μνημεία, δρόμους, λιμάνια. Τώρα θα ιδιωτικοποιήσουν και το νερό. Που αυτό περιμένουν, εγώ θεωρώ. Να κάνουν και το νερό ιδιωτικό, το κοινωνικό αγαθό. Και μετά δεν τους νοιάζει πόσοι θα πεθαίνουνε, πόσοι θα πεινάνε, τι θα απογίνουνε, αν θα φύγουνε ή δεν θα φύγουν. Δεν τους νοιάζει, φίλοι μου. Παλαμάκηδες, χειροκροτητές, δεν τους νοιάζει. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Βούλγαρος. Σου λέει δεν έχουμε ρε στη συμφωνία. Άμα θέλω να κλείσω τα φράγματα και να κρατήσω το ποταμίσιο νερό, το κρατάω. Δεν πά να σκούζεις. Δεν πά να ψοφάς να μην έχεις νερό. Δεν πά να υπάρχει λειψιδρία. Δεν με νοιάζει. Πλήρωσε να σου δώσω νερό. Ποιος μου λέει εμένα αύριο μεθαύριο το ότι δεν θα κάνει κάτι αντίστοιχο ο ιδιώτης που έχει τις μετοχές του νερού στην Ελλάδα? Ποιος μου το λέει που τώρα πληρώνεται 40 ευρώ, αύριο μεθαύριο θα σου το πάνε 120, ό,τι έγινε και με το ρεύμα, και δεν θα βγάλετε άχνα, ό,τι έγινε και με τη βενζίνη, ό,τι γίνεται και με τα τρόφιμα, 1,80 το λουκανοπιτάκι, ό,τι γίνεται με όλα. Και ξέρετε μετά τι θα λέτε? Φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίει ο άλλος, φταίει το ένα, φταίει το 1960, φταίει το 1950. Θα κοιταχτείτε στον καθρέφτη να πείτε ότι ναι ρε, ήμασταν μακάκες. Ναι ρε, ήμασταν χειροκροτητές. Ναι ρε, πιστεύαμε τον καθέναν που έβγαινε και σας έλεγε, που έβγαινε και έλεγε ότι θα μας σώσει, χωρίς να δίνει τις λύσεις που πρέπει. Θα το πείτε αυτό στον καθρέφτη? Δεν θα το πείτε, γιατί είστε εγωιστές και δεν ακούτε. Μόνο βρίζετε και κατακρίνετε. Αυτό κάνετε, αυτό ξέρετε μόνο να κάνετε. Να βρίζετε και να κατακρίνετε. Χωρίς να έχετε τη γνώση, χωρίς να κοιτάτε μπροστά. Τέλος πάντων, και που τα λέω, τα ακούει κανένας, νομίζεις? Για αυτούς τους 10, 20, 30 που με καταλαβαίνουνε, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν το βρυσίδι, θα συνεχίσουν τις απειλές και θα ξεσπάνε πάνω σε αυτούς που μπορούν να ξεσπάσουνε. Γιατί κανένας δεν ξεσπάει εκεί που πρέπει? Γιατί? Ποιος σας φταίει? Ο Γρηγόρης σας φταίει? Άλλοι κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν την κατέστρεψε ο Γρηγόρης. Εκεί όμως δεν σας παίρνει. Εκεί δεν σας παίρνει. Εκεί βάζετε όπισθεν. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Τραγουδάκι, δελτίο ειδήσεων. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με την κυρία Βαλάνη. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Κυρία Βαλάνη, δεύτερη ώρα θα πει πάρα πολλά πράγματα. Πολύ σοβαρά πράγματα. Γιατί χθες έκανα επαφή και τη ζήτησα να με ενημερώσει λίγο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτά που άκουσα είναι απίθανα. Είναι απίστευτα. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε πράγματα τα οποία δεν θα πιστεύετε.

Τους πάνε και για κακούργημα. Ο Τριαντόπουλος πάει για πλημέλημα. Και πάνε τη δικηγόρο και κάποιους συγγενείς για κακούργημα. Για τα Τέμπη. Ακούστε εδώ να δείτε στο τέλος σας λέω. Όπως και στην υπόθεση του Κολονού που λέγαμε στο τέλος θα πούν οι 12χρονοι να ζητήσει συγγνώμη. Έτσι στο τέλος θα πούν και οι συγγενείς συγγνώμη. Εδώ θα είμαστε. Δεν φεύγει κανένας. Βάλε εδώ το τραγούδι της εκπομπής. Το τραγούδι της εκπομπής. Αυτό που έπαιζε παλιά όταν ξεκινούσαμε. Ξεκινούσα την εκπομπή παλιά με αυτό το τραγούδι ξεκινούσα. Ήξερα για ποιο λόγο ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Βουνό! Ήξερα γιατί ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Βουνό! Ήξερα για ποιο λόγο ξεκινούσα με αυτό το τραγούδι. Άκου! Ξέρεις εσύ!

τόσα πράγματα είπα και μου στέλνει τώρα άλλο μήνυμα. Δεν είναι, λέει, λουκανοπιτάκι. Είναι λουκανικοπιτάκι. Αυτό τον πείραξε, δηλαδή. Τόσα πράγματα είπαμε, αυτό τον πείραξε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών χωρίς να επιβαρυνθούν οι αντοχές της οικονομίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Τόνισε πως κάθε πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ για ασωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται και αυστηρότεροι όροι στους servicers. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ, όταν πέρυσι ξεκίνησε από περίπου 1,10. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για μέτρα ανεπαρκή. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών ώστε να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολυκάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια με συγκεκριμένες τομές που έχει μόνο η ελληνική λύση. Όλη η υπόλοιπη θεωρία και όχι πολιτική ουσία, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Σμύρνης ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενούς του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για το μπάζωμα στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλήπτεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες, προκαλώντας βλάβη στους παθόντες. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα και τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από πυροτεχνουργούς. Επρόκειτο για φάρσα. 8 άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης και της Καβάλας σε 6 διαφορετικά περιστατικά για μεταφορά στο εσωτερικό της χώρας 32 συνολικά παράνομων μεταναστών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται για σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το Ισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά, 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Καλησπέρα, κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Ερέτη μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Βαλάνη, παρακολουθώ τη δίκη. Είδα ότι οι συγγενείς πήγαν και κατέθεσαν. Και θέλω έτσι να μας περάσετε κι εσείς τη δική σας οπτική γωνία στον αέρα για τους ακροατές, για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς προχωράει, πώς πάει.
1: Η δίκη προχωράει πάρα πολύ καλά, κατά τη γνώμη την προσωπική μου και τη γνώμη όλων των συγγενών βέβαια και των συνηγόρων, διότι οι αποκαλύψεις είναι θεαματικές, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Κατατίθενται συνέχεια αιτήματα. Ουσιαστικά έχουμε αναλάβει εμείς οι συγγενείς δηλαδή, εμείς δίπλα τους πάντα οι συνήγοροι, το ρόλο του ανακριτή. Αυτά που δεν έκανε ο Μπακαΐνης τα κάνουμε όλα εμείς από την αρχή. Τα βίντεο που δεν κατέσχεσε, τα οστά που δεν ταυτοποίησε. Και ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ζουλανίδης κατέθεσε αίτημα για ταυτοποίηση των οστών και άλλοι συγγενείς. Αιτήματα συνεχώς από συγγενείς και για κατασχέσεις των κινητών και του σταθμάρχη και των υπολείπων, άλλα 17 κινητά. Αιτήματα συνέχεια για προσκόμιση εγγράφων, τα οποία έπρεπε να έχει ο Μπακαΐνης στην ανάκριση, που υποτίθεται ότι έκανε 2 χρόνια και τελικά δεν ξέρουμε τι έκανε. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα στη δικογραφία. 1236 σελίδες κατηγορητήριο και δεν υπήρχε κατηγορία ούτε για την πυρόσφαιρα, για την έκρηξη κτλ. Όλα βγαίνουν ξανά από την αρχή, αλλά ευτυχώς το καλό είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε όλοι μαζί για να ξεμπαζώσουμε την αλήθεια που μπάζωσε ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του και για την οποία παραπέμπεται αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε όλοι, στο ειδικό δικαστήριο, μαζί με τους φίλους του, τον Χαρακόπουλο, τον Φαλάρ, τον Παγιοργίου, τον Αγοραστό και τους λοιπούς. Και εκεί λοιπόν θα έρθουν να μας πούνε με ποιανού εντολή κάνανε όλα αυτά που κάνανε για να συγκαλύψουν το έγκλημα, αυτό το κρατικό έγκλημα, και το λέω έτσι με όλη την νομική συνείδηση που με διέπει, το οποίο τη συνέβη και δολοφονήθηκαν και απανθρακώθηκαν τα παιδιά των ανθρώπων.
0: Βλέπουμε τώρα ότι θα οδηγήσουν σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό, τον Φαλάρα, τον Χαρακόπουλο και κάποια άλλα πρόσωπα.
1: Παραπέμπονται και στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του, οι συνεργοί και οι συμμέτοχοι, και στο πλημελιωδικείο Λάρισας βέβαια για τις αφωτελείς πράξεις οι υπόλοιποι αστυνομικοί, πυροσβέστες κτλ. Οι οποίοι δεν συντάξαν εκθέσεις, ήταν στο πεδίο και δεν ακολούθησαν το σχέδιο που πρέπει να συντονίσουν κτλ. Έχουμε μία πρόταση, όπως ξέρετε όλοι, του κυρίου Μητρουλιά, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταπέλτη, η οποία ευτυχώς υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και γίνονται τώρα οι παραπομπές του Τριαντόπουλου και των φίλων του και των υπολείπων υπηρεσιακών παραγόντων. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι ο Τριαντόπουλος ζήτησε να έρθει και ο Μπρατάκος να καταθέσει, να συμπληρωθεί η κύρια ανάκριση, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, που με βάση τα λεγόμενα του Τριαντόπουλου του έδωσε την εντολή να κάνει όλα αυτά που έκανε, να αφαιρέσει αποδεικτικό υλικό, να αφαιρέσει χώματα, να δυσχεράνει όλη την αποδεικτική διαδικασία και τη δικαιοσύνη την ίδια, προκειμένου να συγκαλύψουν και να κάνουν λαμπίκο για τις επερχόμενες εκλογές, όπως όλοι ξέρουμε, το πεδίο στο οποίο δολοφονήθηκαν και κάηκαν τα παιδιά των ανθρώπων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς μάλιστα, καλούνται και για εξηγήσεις σε προκατακτική για κακουργήματα, ενώ ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του και ο Καραμαλής, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται και ελπίζουμε και ευχόμαστε και ο Καραμαλής να παραπενθεί, αλλά για πλημελήματα.
0: Θεωρείτε ότι στο ειδικό δικαστήριο μπορεί να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ο Τριαντόπουλος είχε βγει σε ένα ραδιόφωνο στο Βόλο, είχε δηλώσει ότι την εντολή την είχε πάρει το Μητσοτάκη. Θα καλέσουν και το Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο αν χρειαστεί?
1: Το γράφει μέσα και η εισαγγελική πρόταση, για να μην λένε πάλι κάποιοι αρμόδιοι αναρμόδιοι ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας και ότι είμαστε φαντασιόπληκτοι. Μέσα η εισαγγελική πρόταση παραπομπής και η πρόταση του Δικαστικού Συμβουλίου γράφει ξεκάθαρα, και μετά στην απολογία του ο Τριαντόπουλος είπε ότι την εντολή την πήρε από το γραφείο του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα από τον Μπρατάκο. Ο Μπρατάκος αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται? Πού είναι? Είναι βουλευτής? Είναι υπουργός? Υπάρχει κάποιος εισαγγελέας να καλέσει τον Μπρατάκο να μας πει ποιο ήταν το περιεχόμενο της εντολής? Τι εντολή έδωσε τον Τριαντόπουλο? Να συντονίσει τι? Και οι ιατροδικαστές από πού συντονίστηκαν? Από τον Υπουργό Δικαιοσύνης? Από κάποιον παραπάνω? Δεν θα πρέπει όλα αυτά να ανακαλυφθούν και να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης και ο καθένας να πληρώσει τις συνέπειες των πράξεων και παραλήψεών του? Και θα γίνει αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς και οι συγγενείς και οι συνήγοροι τους να απαραίτηθούμε ή να τρομοκρατηθούμε από αστείες δικογραφίες και αποδεδομένα αδικήματα τα οποία δεν αγγίζουν καν ούτε απ' έξω τον ποινικό κώδικα, προκειμένου να παραιτηθούμε και να φύγουμε από αυτή τη δίκη. Αυτή η δίκη θα συνεχιστεί, όλες οι δίκες που αφορούν τα ΤΕΜΠ θα συνεχιστούν και θα δοθεί δικαίωση στα παιδιά αυτά που τόσο άδικα δολοφονήθηκαν πάνω στα όνειρα της ηλικίας τους.
0: Στο ειδικό δικαστήριο που θα πάνε, πάνε για κακούργημα ή για πλημέλημα?
1: Για πλημέλημα, κύριε.
0: Για πλημέλημα δηλαδή.
1: Στο ειδικό δικαστήριο. Για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Αλλά κάποιος που παραβιάζει το καθήκον του, κάποιον άλλον θέλει να ωφελήσει ή κάποιους άλλους θέλει να βλάψει. Αυτούς τους άλλους που ωφελήθηκαν θέλουμε να μάθουμε κι εμείς ποιοι ήτανε. Γιατί εδώ πλέον τολμώ να πω ότι μιλάμε μέχρι και για υπόθαλψη εγκληματία. Και όλα αυτά θα φανούν στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Τριαντόπουλος που ζήτησε τον Πρατάκο να έρθει να καταθέσει για να συμπληρωθεί και να θα τον φωνάξει μάρτυρα στο ειδικό δικαστήριο. Θα έρθει. Ο τότε υπουργός δικαιοσύνης πού είναι? Ο τότε υπουργός υποδομών πού είναι? Πού είναι όλοι αυτοί? Ποιος συντόνισε το πεδίο? Ποιος προέβη σε όλες αυτές τις πράξεις και παραλήψεις προκειμένου να δολοφονηθούν τα παιδιά και στη συνέχεια να γίνει η ακραία αυτή η αεροσυλία των οστών των νεκρών και η προσβολή νεκρών και η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος? Εδώ όλη η Ελλάδα σήμερα παρακολουθεί αυτές τις μέρες την έκρηξη που έγινε στην Πλάκα και το σχέδιο το οποίο ακολουθείται, έτσι ώστε με χειρουργικές επεμβάσεις να αποκαλυφθούν από τα συντρίμια τυχόν αγνοούμενοι νεκροί. Στα Τέμπη, κύριε Σερέτη, από την πρώτη στιγμή, από τη 1 Μαρτίου, και ενώ υπήρχε εκεί η εισαγγελέας και ανακριτική αρχή, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να μας πούνε, δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν άκουγαν τις δηλώσεις του Τριαντόπουλου, δεν βλέπαν τις φαγάνες που έφερνε ο αγοραστός, δεν έβλεπε κανείς ούτε οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, ούτε οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, ότι αλλοιώναν τον τόπο του εγκλήματος και βγάζανε με τις φαγάνες και αφαιρούσαν κυβικά χωμάτων, ωστά βρέθηκαν μέχρι και στη μάντρα του παντρεμένου και αλλοίωναν αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να συγκαλυφθεί η αλήθεια και να δυσχερανθεί η δικαιοσύνη στο έργο της. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτά ακριβώς που δεν έκαναν οι τότε ανακριτικές αρχές, η πολιτική, η αστυνομία, η τροχέα, η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν τα κάνουμε εμείς από την αρχή και γι' αυτό βλέπετε ότι αποκαλύπτονται όλα αυτά που αποκαλύπτονται και θα συνεχίσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
0: Έχω ένα απόσπασμα από μια εκπομπή που εθελοντής που έχει βγει εδώ στον αέρα πήγε στο σημείο και μάζευε οστά, μάζευε αστράγαλους, τώρα μην τα περιγράφω, και τα βάζαν όλα λέει σε κάποιες σακούλες και τα μεταφέρανε σε ένα σημείο και από εκεί θα πηγαίνανε σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να μαζεύει. Συγγνώμη τώρα μεσημεριάτικα που το θέτω.
1: Από τις καταθέσεις των συγγενών μέχρι στιγμής έχει αποκαλυφθεί ότι κανένας σχεδόν από τους συγγενείς δεν ξέρει τι παρέλαβε. Παρέλαβαν σακούλες. Οι καταθέσεις των συγγενών, όποιος παρακολουθεί τη δίκη θα δει ότι οι καταθέσεις των συγγενών είναι συγκλονιστικές. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι παραλάβανε. Γι' αυτό και προσπαθούσαμε τόσο πολύ και τελικά πήραμε τις άδειες για τις εκταφές. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο εξωτερικό τις ορούς προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις που δεν έκαναν οι ιατροδικαστές. Γι' αυτό και ανασύρθηκε η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, γιατί κανένας, μα κανένας, δεν έκανε τη δουλειά του, κύριε Σερέτη. Ναι. Κανένας. Ναι. Από την πρώτη στιγμή. Ούτε καν τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών. Ακόμα και τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών που ξέρανε ότι λύγει το πιστοποιητικό της Hellenic Train ασφαλείας, το πιστοποιητικό ασφαλείας 15 Φεβρουαρίου του 2023 και δεν συμμορφωνόταν η Hellenic OSE σε όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να έχει ένα σιδηρόδρομο σε μια υποτιθέμενη ευρωπαϊκή χώρα πολιτισμένη. Ούτε αυτοί λοιπόν σταμάτησαν, προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ μπορούσαν και είχαν την εποπτεία και τον έλεγχο να σταματήσουν τα δρομολόγια και δεν θα σκοτωνόταν τα παιδιά. Δεν θα σκοτωνόταν κανείς. Τα παιδιά θα ζούσαν σήμερα.
0: Πρέπει να το πω, δυστυχώς είναι η άποψή μου. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά καταλαβαίνω το ότι αυτό το κάνανε κάποιοι εσκεμμένα και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι, γιατί δέχτηκαν κάποιες εντολές όπως μας είπατε. Αλλά κάτι θέλαν να αποκρύψουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να με πούνε
1: εμένα
0: κάποιοι.
1: Γιατί να με φέρετε.
0: Όχι, όχι, μπορεί
1: θέση.
0: Να με πούνε κάποιοι συνωμοσιολόγο. Δεν μιλάω μόνο σε εσάς, κυρία Στέλλα. Μιλάω γενικά και στους ακροατές.
1: Εγώ σίγουρα δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, όχι, εσείς το γνωρίζω.
1: Είμαστε εδώ για να αποκαλύψουμε την αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Όποια και αν είναι αυτή.
0: Απευθύνομαι γενικά.
1: Και αν πάει.
0: Μιλάω στον πληθυντικό από ευγένεια, φυσικά, αλλά όταν μιλάω στον πληθυντικό, μιλάω και προς τους ακροατές. Έτσι, να μην μπερδευτείτε, δεν εννοούσα εσάς.
1: Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Να μην φέρω σε δύσκολη θέση όλους τους ακροατές, με λίγα λόγια, γιατί. Καλώς ή κακώς θεωρώ, κυρία Βαλάνη, ότι προσπαθούν κάτι να αποκρύψουν. Γιατί μέσα στη δικογραφία, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Ποτέ δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι γιατί απαθρακώθηκαν τα παιδιά τους και οι συγγενείς τους. Και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να εξετάσει επιτέλους η κυβέρνηση, πέρα από το πλημέλημα, και τι ήταν αυτά τα υλικά που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και για ποιο λόγο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι μπάζωσαν και ξεμπάζωσαν. Και να μας πει και ένα συγγνώμη ο Φλωρίδης, ο οποίος μέσα στη Βουλή φώναζε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζα.
1: Καλά τώρα, για να ζητήσει συγγνώμη κάποιος πρέπει να έχει συνείδηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να ζητήσει κάποιος συγγνώμη και μάλιστα εμπράκτος πρέπει να έχει συνείδηση. Εδώ ακόμα και σήμερα ο αγοραστός βγαίνει και λέει ότι είναι πολιτική η δίωξη και η δίκη. Αλλά ο ίδιος ο αγοραστός είπε ότι υπήρχαν ανακριτικές αρχές και αν ήθελαν θα μπορούσαν να σταματήσουν τις απευθείας αναθέσεις και τους γερανούς. Γιατί ο κύριος αγοραστός, αφού θεωρεί ότι δεν έχει καμία ευθύνη και δεν είναι ένοχος, δεν απευθύνεται με μηνύσεις και ποινικές διώξεις κατά των ανακριτικών αρχών? Πράγματι είχε ασκηθεί δίωξη από τις 2 Μαρτίου. Πού ήταν όλοι αυτοί οι εισαγγελείς και οι ανακριτές? Πού ήταν ο Μπακαΐνης? Πού ήταν η κυρία Σούλα? Πού ήταν όλοι αυτές οι δικαστικές αρχές που ήταν αρμόδιες για να περιφρουρήσουν τον τόπο του εγκλήματος? Και παρόλα αυτά μπαινοβγαίνανε εκεί μέσα η Άρτα και τα Γιάννενα, η κάθε εταιρεία φάντασμα που δεν είχε καν συσταθεί, έπαιρνε λεφτά για να μεταφέρει Γερμανούς και να μεταφέρει τα οστά νεκρών ανθρώπων αναμειγμένα με χώματα. Προφανώς νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι κάτι ήθελαν να συγκαλύψουν όλοι αυτοί οι οποίοι επιχειρούσαν στο πεδίο εκείνες τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα ούτε καν τα βίντεο, οι φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες δεν συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία, και ξέρετε πολύ καλά τι μάχη δώσαμε στη δίκη για τα βίντεο στο μονομελές μελλοντικείο Λάρισας, προκειμένου να αποκαλυφθούν έστω ένα μέρος από όλα αυτά τα οποία θέλουμε να έχει κατασχέσει ο Μπακαΐνης και δεν τα έχει κατασχέσει ποτέ. Και κατηγορούμαστε τώρα κιόλας γι' αυτό. Για κακούργημα κιόλας μάλιστα.
0: Κατηγορήστε για κακούργημα.
1: Έχουν καλέσει, ναι, μας έχουν καλέσει στα πλαίσια προκατακτικής να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα.
0: Για ποιο λόγο όμως, να το καταλάβουμε λίγο, για ποιο λόγο σας καλούν?
1: Εγώ προσωπικά με καλούνε γιατί είχα λεκτική αντιπαράθεση με την προϊσταμένη του πρωτοδικείου Λάζα και γιατί κάθισα σε ένα τραπέζι. Αυτό είναι το κακούργημα. Γιατί, κύριε Σερέτη, εμείς, όπως σας είπα και πριν, διενεργούμε την ανάκριση από την αρχή. Και με δικές μας επίμονες ερωτήσεις αναγκάστηκε η έδρα του Μονομελούς να κάνει δεκτά τα αιτήματά μας, να κατασχέσουν τα βίντεο και τα ντρόνς και τις φωτογραφίες των πραγματογνωμόνων του Βασιλάκου και του Μπατζόπουλου και από τα σπίτια τους και από την περιφέρεια Θεσσαλίας, από τους υπολογιστές τους που υπηρετούσαν σαν υπάλληλοι. Και όταν έγινε αυτό, ξαφνικά είχαμε λιποθυμικά επεισόδια και αναρωτικές άδειες της Προέδρου, και όταν πήγαμε να ζητήσουμε την άδεια από τα νομίμως κατασχεθέντα, από τους νομίμως κατασχεθέντες υλικούς φορείς να πάρουμε αντίγραφα, ήρθε η κυρία Χαρίση, μας έδωσε την άδεια, και μετά ήρθε η κυρία Μιλωνά, της είπε να την ανακαλέσει, και μετά η κυρία Χαρίση άλλαξε γνώμη και έτσι δεν πήραμε τα αντίγραφα από αυτά τα οποία με δικά μας αιτήματα κατασχέθηκαν και μείναν εκεί. Και τώρα καλούμαστε σε προκαταρκτική να δώσουμε εξηγήσεις για τα κακουργήματα αυτά. Ποια είναι τα κακουργήματα, τι κάνουμε τη δουλειά μας?
0: Δηλαδή,
1: ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του παραπέμπονται για πλημελήματα.
0: Αλήθεια, πιστεύετε ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση για να αρχίσουν οι λιποθυμίες και τα υπόλοιπα?
1: Κύριε Σερέτη, δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχουν τα γεγονότα. Η πρόεδρος του Μονομελούς Μελλοντικείου Λάρισας λιποθύμησε κατά την ημέρα που έκανε επίσκεψη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας ο κύριος Σεβαστίδης. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος, για να ξέρει και το ακροατήριο τι λέμε, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει.
0: Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγε δηλαδή ο πρόεδρος, για να το ξανακούσουν οι ακροατές, εγώ το θυμάμαι. Πήγε ο πρόεδρος ο Σεβαστίδης, επισκέφτηκε εκεί πέρα και μετά άρχισαν οι λιποθυμίες.
1: Βεβαίως, και εκείνη τη μέρα λιποθύμησε η πρόεδρος της Έδρας. Ναι. Βεβαίως.
0: Ο κύριος Σεβαστίδης ανανέωσε, θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος, έτσι. Νομίζω ξανά ο ίδιος.
1: Από ό,τι ξέρω, ναι. Ξαναεκλέχθηκε, ναι.
0: Αλήθεια, θέλω να συζητήσουμε και κάτι ακόμα το οποίο απασχολεί προσωπικά εμένα, θεωρώ και πολλούς ακροατές που ακούνε αυτή την εκπομπή. Για ποιο λόγο, κυρία Βαλάνη, δεν πηγαίνουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη? Και μας το είπαν και αρκετοί συγγενείς με τους οποίους συζητάω συχνά πυκνά.
1: Δύο έρχονται συνήθως, ο πατέρας και ο κουζής. Όλοι οι άλλοι είναι απόντες. Δικονομικά, προφανώς και έχουν αυτό το δικαίωμα. Ηθικά όμως και πραγματικά. Εάν πραγματικά θεωρούν όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι ότι είναι αθώοι, γιατί απλά ήταν για λίγες ημέρες ή για λίγους μήνες σε κάποιες θέσεις όσον αφορά τις υπογραφές της παράτασης των συμβάσεων 7-17 κτλ. Αφού θεωρούν ότι είναι αθώοι, γιατί δεν έρχονται εκεί να αντιμετωπίσουν τους γονείς και να τους πούνε, ρε παιδιά, είμαστε αθώοι. Λυπούμαστε για την απώλειά σας, αλλά είμαστε αθώοι. Κανείς δεν έρχεται, κύριε Σερέτη, στο δικαστήριο. Οι θέσεις των κατηγορουμένων είναι άδειες. Άδειες. Κανείς δεν έρχεται. Και σε λίγο θα κατηγορήσουν τους συγγενείς που βάλουν τα παιδιά τους στα τρένα, αντί να κατηγορήσουν αυτούς οι οποίοι ήξεραν, γνώριζαν, κύριε Σερέτη, από την αρχή, από το 2013-14, γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα μέχρι και το Φεβρουάριο, μέχρι και 13 μέρες πριν το έγκλημα. Γνώριζαν όλοι τις ελλείψεις ασφάλειας που υπήρχαν, τις ελλείψεις των υποδομών και δεν έκαναν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, και αφού επισυνέβη η σύγκρουση και η απανθράκωση, φρόντισαν να καλύψουν τα πάντα, γιατί πίστεψαν ότι έτσι δεν θα κατηγορηθούν και δεν θα παραπεμφθούν. Ναι, αλλά δυστυχώς υπάρχουμε και εμείς. Υπάρχουν οι συγγενείς, υπάρχουν οι γονείς αυτών των παιδιών, οι οποίοι δεν θα σταματήσουν φυσικά να παλεύουν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εμείς θα είμαστε δίπλα τους πάντα.
0: Ξέρετε, κάποιοι παρουσιάζονται πολλές φορές σαν Ορθόδοξοι και πηγαίνουν και στην εκκλησία και πηγαίνουν και σε εκδηλώσεις, αλλά είναι αμετανόητοι. Γιατί είδα χθες, κυρία Βαλάνη, τον αγοραστό να λέει ότι δεν υπάρχει μπάζωμα στα Τέμπη χθες. Και ότι αν γύριζε το χρόνο πίσω θα έκανε πάλι τα ίδια. Αυτό δήλωσε ο αγοραστός. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι, κοιτάξτε, ακούστε λίγο. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, σας το είπα και πριν, δεν είναι αμετανόητοι. Είναι ασυνείδητοι. Είναι ασυνείδητοι. Δεν καταλαβαίνουν τις πράξεις ή δεν θέλουν να καταλάβουν τις πράξεις και τις παραλήψεις τις οποίες προέβησαν, οι οποίες είναι εγκληματικές. Τώρα που ο κύριος αγοραστός θα κάτσει στο σκαμνί, ίσως του δοθεί μια ευκαιρία να το καταλάβει επιτέλους αυτό το πράγμα. Ότι προέβησαν σε εγκλήματα. Σε εγκλήματα και ξαναλέω, επειδή στην πλειοψηφία τους τα θύματα, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο τα θύματα, είναι και οι τραυματίες.
0: Βέβαια, έτσι,
1: σήμερα κατέθετο ο

0: και προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπήκαν τα συστήματα. Φυσικά δεν έχουν μπει ούτε τα συστήματα, ούτε τα ETCS, ούτε το GSMR και δεν πρόκειται να κουμπώσουν ποτέ, γιατί ένα τρένο για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, παίρνω εγώ το αυτοκίνητο και είναι εγκεκριμένο το τιμόνι ότι είναι ασφαλές. Έχει δώσει κανείς την έγκριση, έχει αξιολογήσει κανείς την ασφάλεια του συνολικού αυτοκινήτου όταν κουμπώσει το τιμόνι επάνω? Αυτό στα τρένα δεν έγινε ποτέ, ούτε σήμερα που μιλάμε.
1: Είδα την κυρία Ντόλκα, η οποία ξέσπασε για την κόρη της και στο τέλος ανέφερε το ότι κάποιοι λέγανε να μαζέψουν τα κρέατα.
0: Έτσι ήταν.
1: Και είναι πραγματικά σοκαριστικό το ότι κάποιοι μιλάνε με αυτές τις εκφράσεις για ανθρώπους.
0: Έτσι τους βλέπουνε, σαν κρέατα. Έτσι τους βλέπουνε. Και λίγα είπε η κυρία Ντόλκα. Και λίγα είπε σε σχέση με αυτά που έχουν μέχρι τώρα αποκαλυφθεί και αυτά που θα αποκαλυφθούν. Θα έπρεπε να ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Και λίγα είπε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που κάνανε, είναι και ο τρόπος που θα αντιμετωπίζουν. Έτσι θα αντιμετωπίζουν. Σαν κρέατα.
1: Για ποιο λόγο όμως να μην ασχολείται η Ελλάδα και να μην βλέπει η Ελλάδα το τι καταθέτουν οι συγγενείς μέσα σε αυτή την αίθουσα? Θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Φυσικά, αν κάποιος συγγενής δεν ήθελε, θα μπορούσε να έχει αυτή την επιλογή. Άλλοι δεν θέλουν όμως. Να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε κάτι τρομακτικά άδικο.
0: Ζούνε ακόμα,
1: είναι τρομακτικά ακόμα άδικο. Αλλά γιατί δεν είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, κυρία Βαλάνη, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι ρητορική, κύριε Θερέτη. Είναι εύλογη η απάντηση. Γιατί προφανώς και δεν θέλουν κανείς να μάθει τι κάνανε, αλλά θα το μάθει. Και εμείς παλεύουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και εσάς και κάποιους άλλους, λίγοι είστε, δεν είστε πολλοί, που μας στηρίζετε και πραγματικά προβάλλετε το θέμα, γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τους συγγενείς. Σε αυτό το τρένο μπορούσε να είναι το παιδί ολονών, μπορούσαμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και αύριο, μεθαύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μπορεί να ξαναγίνει σήμερα που μιλάμε, το έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να ξαναγίνει και σήμερα που μιλάμε. Γιατί ο ΟΣΕ έβγαλε άμεσα σύσταση για μείωση της ταχύτητας 3 μέρες μετά τη σύγκρουση? Γιατί δεν το έκανε πριν? Γιατί δεν πάψαν τα δρομολόγια? Γιατί δεν χρησιμοποίησαν όλα μεταφορικά μέσα μέχρι να μπουν τα συστήματα? Γιατί πέρανε συνέχεια λεφτά οι εθνικοί μας εργολάβοι, που και αυτοί βέβαια θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί? Τους περιμένουμε. Περιμένουμε την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου. Και αυτοί θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί, ενώ ξέρανε πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί, δεν προέβαιναν σε αυτά που έπρεπε να κάνουν για να μην γίνει αυτό το έγκλημα? Ήθελαν, το ήξεραν και αποδέχονταν το ενδεχόμενο να συμβεί. Δεν τους ένοιαζε, γιατί για αυτούς είναι κρέατα. Αυτό που είπε η κυρία Ντόλκα, είναι κρέατα, δεν είναι άνθρωποι.
1: Πρέπει να επικεντρωθούμε λίγο και στο θέμα, στο θέμα που λέει ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πηγαίνει σε έναν εισαγγελέα, σε έναν δικαστή και να λέει θέλω να καταθέσω και να μην τον δέχονται. Και πραγματικά είναι για μένα κάτι σαν παράπονο, να το εκφράσω σαν παράπονο. Το ότι πήγαιναν άνθρωποι στον Μπακαΐμι και λέγανε θέλουμε να καταθέσουμε αυτά που ζήσαμε, είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, και δεν τους δεχότανε. Είναι αυτό νόμιμο, κυρία Βαλάνη?
0: Φυσικά και όχι, αλλά όπως μας έχουν απορρίψει με διατάξεις διάφορες μηνύσεις κατά του Μπακαΐμι, η αιτιολογία είναι κοινή σε όλες, ότι είναι στην κρίση του ειδικού εφέτη ανακριτή. Και αυτό αξιολόγησε, αυτό έκανε. Και το ίδιο είπανε και για την καταστροφή του βιολογικού υλικού, κύριε Σερέτη. Ότι έτσι έκρινε ο Μπακαΐμις, έτσι έκανε, που σε 40 μέρες κατέστρεψε το βιολογικό υλικό και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να έχουν βιολογικό υλικό για να μπορέσουν να γίνει είτε ταυτοποίηση είτε εξετάσεις. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε ότι έρχονται συγγενείς και καταθέτουν ότι ο Μπακαΐμις, ακόμα και σε αιτήματά τους για κατάσχεση, τους ζητούσε να τηρήσουν χεμήθεια. Από ποιους? Από τους συγγενείς, από τους που χάσαν τους ανθρώπους τους. Δηλαδή, οι ανακριτικές πράξεις να ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους συγγενείς να είναι μυστικές. Πού το έχετε ξανακούσει εσείς αυτό?
1: Πουθενά. Πουθενά.
0: Λοιπόν,
1: για ποιο λόγο?
0: Αυτά...
1: Για ποιο λόγο να είναι μυστικές?
0: Γιατί δεν ήθελε να κοινοποιηθεί το αποτέλεσμα, κύριε Θερέτη. Εδώ σας λέω ότι ο Μπακαΐμις δεν είχε μέσα στη δικογραφία τα στοιχειώδη. Εδώ είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία αρχικά. Είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και ανασύρθηκε εκ των υστέρων. Εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα πρωτόκολλα. Και αν ο Τριαντόπουλος έκανε αυτά που έκανε και έφερε τους γερανούς από την πλευρά του Μπρατάρκου. Οι ιατροδικαστές ποιες εντολές ακολουθούσαν και δεν ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα και δεν προέβαλαν.

0: στις εξετάσεις που έπρεπε να προβούνε για να δούμε τελικά ποια ήταν τα αίτια τα πραγματικά του θανάτου και της απανθράκωσης. Εκεί ποιος έδινε εντολή, θα μας το πούνε οι ιατροδικαστές, γιατί τρέχει και αυτή η δικογραφία. Κοιτάξτε λίγο, όσες δικογραφίες και να σχηματιστούν, όσες δίκες και να γίνουν, είτε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε από τα δικαστήρια τα εθνικά, εμείς θα είμαστε εκεί. Και δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι τέλους να φύγουμε από εκεί και να μην δικαιωθούν αυτές οι αθώες ψυχούλες.
1: Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, εννοείται. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Διότι πρέπει να ανανεώσουμε λίγο, να φρεσκάρουμε λίγο στη μνήμη των ακροατών αυτό που έγινε με τα δικαστήρια. Απ' τη μία έχουμε τη δίκη για τη σύμβαση 717. Άμα κάνω λάθος, με διορθώσετε, κυρία Βαλάνη, έτσι.
0: Ναι, απ' την άλλη, η σύμβαση 717 είχε αναβληθεί μέχρι να καταδικαστούν οι εθνικοί μας εργολάβοι. Και ο ένας πέθανε και ο άλλος ακόμα ζει, ο ελεγκτής.
1: Ωραία. Απ' την άλλη, έχουμε μία δίκη για τους συγγενείς. Αυτή η δίκη, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η δίκη? Για τους κατηγορούμενους, βασικά. Τρεις δεν είναι οι δίκες, ή πέντε? Πέντε δεν είναι οι δίκες, κυρία Βαλάνη?
0: Πολλές είναι. Έχουμε τα ηχητικά, τα οποία ξεκινάνε τώρα πάλι τον Νοέμβριο. Έχουμε τα βίντεο που πάλι ξεκινάνε μετά από τη διακοπή που δήλωσε αποχή η Πρόεδρος, πάλι ξεκινάνε 6 Νοεμβρίου. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο που περιμένουμε να έρθει να επικυρωθεί από το Λουξεμβούργο για τους εθνικούς μας εργολάβους, κυρίως και για άλλους κατηγορουμένους. Από τους οποίους βέβαια κάποιοι κάνουν ακόμα business, κυκλοφορούν ελεύθεροι και φτιάχνουν τράπεζες. Έχουμε την κύρια δίκη των Ντεμπών, που είμαστε εκεί και είμαστε κάθε μέρα 3 φορές την εβδομάδα συνεχόμενα για τη διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και άκουσον για τους υπεύθυνους της Ελένη και η ανθρωποκτονία από αμέλεια, λες και ήταν τροχαίο. Προς το παρόν αυτές τις δίκες έχουμε και φυσικά περιμένουμε τώρα και το ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, το ειδικό δικαστήριο του Καραμαλή, να δούμε τι θα γίνει με τη δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και άλλα πολλά. Έπεται συνέχεια.
1: Τις χωρίσανε τις δίκες για να μην μπορούν να...
0: Ναι, αλλά μπορούμε.
1: Μπορείτε.
0: Ναι, αλλά μπορούμε. Όλοι μας. Έχουμε δίπλα μας τους γονείς που έχουν τέτοια ψυχική δύναμη και μας δίνουν και εμάς τόσο μεγάλο θάρρος. Και εγώ υποκλίνομαι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση τους, είμαι γονιός, υποκλίνομαι μπροστά στην ψυχραιμία και την ψυχική δύναμη και τη θέληση και το θάρρος αυτών των ανθρώπων. Υποκλίνομαι.
1: Για τις απόπειρες δωροδοκίας που έχουν καταγγείλει συχνά πυκνά κάποιοι συγγενείς από συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με την κυβέρνηση, έχουν ακουστεί και κάποια ονόματα, όπως το όνομα Σταμάτης. Υπάρχει κάποιος που ελέγχει το τι ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν?
0: Όχι. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιο συγγενή που να έχει καταγγείλει κάτι τέτοιο και να έχει προχωρήσει σε κάποια μήνυση, σε κάποια ποινική ενέργεια εναντίον οποιοδήποτε τέτοιου στελέχους. Δεν το γνωρίζω.
1: Ο κύριος Ασλανίδης συγκεκριμένα, που είναι πλέον και πρόεδρος στο σύλλογο αυτών των συγγενών των θυμάτων των Ντεμπών, είχε κάνει αυτή τη δήλωση εδώ στο Focus FM 103,6, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το θυμάμαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαπλοκή. Και βλέπουμε το ότι εδώ πέρα.
0: Η διαπλοκή είναι σίγουρη και η διαφορά. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές πλέον.
1: Βέβαια. Υπήρχαν όμως και κάποια χημικά στοιχεία, διότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες και από πυροσβέστες με χημικά εγκάβματα και από συγγενείς που εδώ στον αέρα. Εγώ έχω τα ηχητικά να σας τα δώσω, αν θέλετε να τα ακούσετε, κυρία Βαλάνη. Όπου λένε ότι παρέλαβαν σακούλες με τα πράγματα των παιδιών τους και μέσα μύριζε ένα
0: απειρή. Έτσι είναι, τα λένε, μα τα καταθέτουν και ενώπιον δικαστηρίου.
1: Τώρα, και τι λέει ο εισαγγελέας δηλαδή γι' αυτό εδώ πέρα το περίεργο?
0: Εγώ σας λέω και νομίζω ότι συμφωνούν μαζί μου και πάρα πολύ σίγουροι από την υποστήριξη κατηγορίας, ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η δίκη δεν υπάρχει περίπτωση να μην διευρυνθεί το κατηγορητήριο ως προς τις κατηγορίες, να μην αποδοθούν κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και για την πυρόσφαιρα και για τη διατάραξη ασφάλειας κοινωνιών και ενδεχόμενο δόλο στους υπεύθυνους της Ελένη Κρέιν. Αυτό σας το υπόσχομαι.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω το ότι θα έρθει η αλήθεια στην επιφάνεια για την εμπορική αμαξοστοιχεία και για το παράνομο φορτίο, γιατί έχουμε δεχθεί και πάρα πολύ bullying. Bullying θα το ονομάσω.
0: Καλά, bullying δέχτηκαν και οι συγγενείς από το Φλωρίδη που τους έλεγαν ότι είναι για τα μπάζα και πράγματι έχουμε ανοίξει ειδικό δικαστήριο.
1: Στο σημείο που μπαζώσανε, θα πάει κανένας να κάνει έρευνα μετά από αυτό το ειδικό δικαστήριο?
0: Έχουμε φυσικά.
1: Να σπάσουν τα τσιμέντα, να δούμε τι έχει από κάτω το χώμα.
0: Κοιτάξτε, φυσικά και θα γίνουν όλα τα αιτήματα που πρέπει να γίνουν όπως γίνονται ήδη. Εμείς αυτή τη στιγμή συνέχεια υποβάλλουμε αιτήματα που είχαν υποβάλει οι συγγενείς και στην ανάκριση και είχαν απορριφθεί. Ειδικά για τον κύριο Ασλανίδη που είπατε προηγουμένως, ο κύριος Ασλανίδης έχει κάνει πάνω από 10 αιτήματα τα οποία είχαν απορριφθεί και τελικά ευτυχώς καταφέραμε να γίνουν δεκτές οι άδειες των εκταφών. Δηλαδή πιέζουμε συνέχεια και σπρώχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να πάμε με τη σωστή φορά του τρένου και όχι με το τρένο που πήγαν αυτά τα παιδιά και σκοτώθηκαν.
1: Τι περιμένουν δηλαδή από τις εκταφές, να βρούνε μέσα σε αυτά τα οστά ή ό,τι υπάρχει μέσα στο...
0: Ναι, βεβαίως, κύριε Σερέτη.
1: Αυτό το παράνομο συστατικό,
0: κοιτάξτε,
1: χημικό
0: κύριε
1: στοιχείο.
0: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει να γίνουν οι ιστολογικές και οι υπόλοιπες εξετάσεις που γνώριζαν οι ιατροδικαστές ότι έπρεπε να γίνουν και δεν κάνανε. Δεν μπορούν να γίνουν από εργαστήρια της Ελλάδας. Έχουμε απαντήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς, από το Αριστοτέλειο και από άλλους φορείς, ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές και η τεχνογνωσία για να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Όμως καταφέραμε και πήραμε άδεια για να μεταφέρουμε να γίνουν αυτές οι εξετάσεις από φορείς του εξωτερικού και ήδη αναμένουμε σχετικές απαντήσεις και διατάξεις προκειμένου να γίνουν αυτές οι εξετάσεις στα οστά μετά από τις εκταφές και εκεί θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αν αυτά τα παιδιά πώς κάηκαν, ποια ήταν τα συστατικά, για ποιο λόγο κάηκαν και αν τελικά σκοτώθηκαν ακαριαία από τη σύγκρουση ή αν απαθρακώθηκαν πριν και μετά σκοτώθηκαν ή μετά. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε μέσα από τις εξετάσεις αυτές οι οποίες θα γίνουν μετά την άδεια των εκταφών που καταφέραμε να πάρουμε μετά από 3,5 χρόνια.
1: Ξέρετε μήπως στην έδρα ποιοι θα βρισκόνται και θέλουμε να μας πείτε λίγο και τι ποινή φυλάκισης προβλέπει ο ποινικός κώδικας για πλημελήματα, 5 χρόνια?
0: Ναι, για πλημελήματα αυτή είναι η ποινή φυλάκισης.
1: Το ανώτατο είναι 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η είδηση της ημέρας, κύριε Βαλάνη. Αυτή τη στιγμή ο Τριαντόπουλος ο αγοραστός με όλα αυτά που έχουν κάνει στα Τέμπη πάνε για maximum 5 χρόνια φυλάκιση και εσείς που αγωνίζεστε μαζί με τους συγγενείς και πάτε κόντρα για να μάθουμε την αλήθεια, πάτε για κακούργημα που εκεί πόσα χρόνια είναι?
0: Καλού. Καλά, εκεί είναι μέσα και ισόβια, είναι και κάθε 60 ετών.
1: Αυτό έλειπε να ζήσουμε τώρα. Αυτό έλειπε να ζήσουμε.
0: Καλά, εντάξει, το ζήσαμε και αυτό. Κοιτάξτε, όλα θα τα ζήσουμε σε αυτή την ιστορία. Ο κ. Τριαντόπουλος είπε ότι βέβαια ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Χάσει Βενετιά Βελόνι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει και στο ειδικό δικαστήριο. Θα δούμε ποιοι μάρτυρες θα είναι, όπως και σε όλα τα δικαστήρια. Το λέω από την αρχή. Εμείς θα είμαστε εκεί προκειμένου να βγάζουμε και άλλα στοιχεία, να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και να ασκούνται και άλλες διώξεις. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η στρατηγική μας και αυτό είναι το καθήκον μας προς την κοινωνία και προς αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους.
1: Η συμπεριφορά γενικά και του κόσμου και της κοινωνίας, κυρία Βαλάνη, γιατί μιλάμε με πολύ κόσμο και γενικά και πηγαίνουν και στις διαμαρτυρίες, στις διαδηλώσεις, βλέπω ότι έχει αλλάξει. Πολλοί έχουν απογοητευτεί, πολλοί λένε ότι ξέρετε κάτι, και οι συγγενείς δεν φέρθηκαν με σωστό τρόπο μεταξύ τους, υπήρχαν αυτά εδώ πέρα, τα πέρα δόθε, άλλοι πολιτεύτηκαν, άλλοι κάναν καριέρα, άλλοι αποδέχθηκαν να διαγραφούν χρέη, άλλοι πήραν μισθό. Και θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον έχει αντιδράσει και έχει πέσει στην παγίδα του συστήματος το να υποβαθμίζει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή είναι τρομακτικό
0: αυτό
1: το πώς το σύστημα
0: δεν αλλάζει.
1: Το έχει περάσει
0: αυτό
1: το μήνυμα.
0: Συνέβη δεν αλλάζει, ακόμα και αν κάποιοι συγγενείς διάλεξαν κάποιες διαφορετικές κατευθύνσεις για να υπηρετήσουν από εκεί, είτε με κόμματα, είτε με δημιουργία κομμάτων κτλ., είτε με διαφορετικές πολιτικές βλέψεις. Το τι συνέβη δεν αλλάζει. Και εμείς συναισθανόμαστε πάρα πολύ έντονα την υποχρέωσή μας απέναντι, σας λέω, στους ανθρώπους που χάθηκαν. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και εμείς έχουμε την υποχρέωση να βρούμε την αλήθεια.
1: Τα υπουργεία δεν φταίνε σε κάτι, ο πρωθυπουργός δεν φταίει σε κάτι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Αυτό είπα.
1: Ναι, βέβαια, πέραν τον Τριαντόπουλο όμως, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, τον αγοραστό, που είναι και αυτοί, εννοείται και αυτοί θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Για εμένα πρέπει να πάνε και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι βγαίναν την επόμενη μέρα και μετά από δύο μέρες και λέγανε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ότι όλοι είναι ψεκασμένοι, ότι λέγανε ότι δεν υπήρχε μπάζωμα, δεν υπάρχει συγκάλυψη, δεν έγινε και τίποτα, μωρέ, έτσι το παρουσιάσανε σχεδόν.
0: Ούτε καν παραιτείται ο κύριος Φλωρίδης. Ετοιμάζεται να κατέβει υποψήφιος. Σας λέω και πάλι. Ούτε καν παραιτείται. Και ξαναλέω, αυτός ο συντονισμός δεν έγινε μόνο από ένα υπουργείο, έγινε από πολλά. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υποδομών. Όλα αυτά θα πρέπει να έρθουν να μας πούνε ποιος το συντόνισε. Και όλα αυτά τα υπουργεία ποιος τα συντόνιζε. Ο κύριος Τριαντόπουλος στην απολογία του το λέει ξεκάθαρα. Με εντολή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό τότε, κυρίου Μπρατάκου. Και έκανε ο Τριαντόπουλος έτοιμα να έρθει ο κ. Μπρατάκος. Θα τον φέρει στο ειδικό δικαστήριο. Θα έρθει ο Μπρατάκος. Πού είναι, ψάχνουμε να δούμε πού είναι ο Μπρατάκος.
1: Και αυτή, και αυτή τη σύμβαση σε 7-17, κύριε Βαλάνη. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί που βάλανε υπογραφή για τη σύμβαση 7-17. Αυτοί φυσικά, οι άνθρωποι δεν πρέπει να έρθουν.
0: Φυσικά, φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί, όπως υπάρχουν και συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς, κύριε Σερέτη, που ούτε αυτοί αυτή τη στιγμή είναι ακόμα κατηγορούμενοι. Αλλά γι' αυτό σας λέω, έπεται συνέχεια.
1: Ναι, έπεται συνέχεια, αλλά πρέπει να δούμε και ποιος ήταν πρόεδρος, ποιος ήταν υπεύθυνος. Ποιοι δεν ρύθμισαν σωστά τις δικλείδες ασφαλείας. Είναι πολλά άτομα.
0: Εδώ πάρα πολλά.
1: Βλέπουμε...
0: Εδώ φτάνουμε, σας λέω, στα θεσμικά όργανα και στα στελέχη, σε αυτούς που στελέχωναν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν στελέχη ευρωπαϊκών οργάνων θεσμικών και υπέγραψαν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ χωρίς να αναφέρουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που υποτίθεται ότι υπηρετούν. Γι' αυτό σας λέω έπεται συνέχεια. Θα φτάσουμε όσο ψηλά χρειάζεται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
1: Πόσο ψηλά δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να έχουν πληρώσει εγγυήσεις για να μην πάνε σε κάποιο δικαστήριο. Δηλαδή όποιος έχει λεφτά αθώνεται στην Ελλάδα, κυρία Βαλάνη.
0: Δεν αθώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να είναι έξω αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, και να κάνουν business, να συνεχίζουν να κάνουν business. Αλλά έρχεται και η σειρά τους. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Απλά θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι, και ευτυχώς, και να σας πω κάτι, ευτυχώς που οι συγγενείς αντιμετωπίζουν με τόσο μεγάλο ψυχικό σθένος και θάρρος και ψυχραιμία και μπορούμε μαζί με αυτούς και εμείς να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Το ξαναλέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Έρχεται και το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο, έρχεται και το Ειδικό Δικαστήριο και από εκεί θα αποκαλυφθούν και άλλα για να μας πάνε ακόμα πιο ψηλά. Θα δείτε πάρα πολλά σε αυτή τη δίκη. Υπάρχουν έγγραφα και επιστολές τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα μέχρι και σήμερα. Θα δείτε μηνύματα και συνομιλίες που πραγματικά δεν θα πιστεύει ο κόσμος στα μάτια του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η δίκη αφορά πρωτίστως φυσικά τους συγγενείς των θυμάτων και τους ανθρώπους που έφυγαν και, είναι και αυτούς που ταλαιπωριούνται ακόμα και σήμερα είτε με σωματικά είτε με ψυχολογικά τραύματα, αλλά αφορά και όλη την κοινωνία. Γιατί είναι το ξεκαθάρισμα των θεσμών και των υποδομών ενός κράτους το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να ονομαστεί αυτή τη στιγμή κράτος δικαίου.
1: Και γιατί δεν ανοίγουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες?
0: Μα σας λέω, έγιναν αιτήματα και τώρα ενώ έπρεπε να...
1: Συγγνώμη κυρία Βαλάνη που σας διακόπτω. Συγγνώμη κυρία Βαλάνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δηλαδή πρέπει να κάνετε εσείς έτοιμα για να ανοίξουν τηλεφωνικές συνομιλίες. Οι αρχές από μόνες τους δεν ανοίγουν τηλεφωνικές συνομιλίες να κάνουν μια έρευνα.
0: Δεν το κάνανε.
1: Αυτό από μόνο του δείχνει το ότι οι αρχές δεν θέλουν.
0: Πέθανε ο Μαζονάκης αγαπημένος, αλλά έγινε άρση τηλεφωνικού απορρίτου όλων των συνομιλιών. Και πριν και μετά. Στα Τέμπη δεν έγινε τίποτα. Τα κάνουμε όλα από την αρχή εμείς, τώρα.
1: Αυτό
0: τώρα,
1: και από μόνο πιστεύω. Το αποδεικνύει το ότι η κυβέρνηση δεν θέλει ακριβώς να κυνηγήσει το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μου βάλανε να κυνηγήσει την υπόθεση αυτός που έβαζε υπογραφές.
0: Δεν θέλει να κυνηγήσει το θέμα. Θέλει να συγκαλύψει κάτι. Όλα θα αποκαλυφθούν και όλα θα αποδειχθούν.
1: Ναι, δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Να το ξέρετε, εσείς είστε δικηγόρος, καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά σας.
0: Εγώ θα σας πω κάτι.
1: Εγώ είμαι λίγο.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί όχι, και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αυτό που ανέφερα για τις υπογραφές, εδώ στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Δίκιο έχετε.
1: Βάλανε άνθρωπο δίκιο που έβαζε τις υπογραφές να ελέγξει την υπόθεση. Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Ποια ελληνική δικαιοσύνη λοιπόν, δηλαδή θα το έκανε αυτό?
0: Έχετε δίκιο να μην εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ, δικηγόρος 30 χρόνια, καλούμε αυτή τη στιγμή να δώσω εξηγήσεις για κακούργημα. Θα πλαίσια το κατακτήσει και κακούργημα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως συνεχίζω να υπηρετώ την δικαιοσύνη, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν δικαστές, όπως ο εισαγγελέας του Αρίου Πάου, υπάρχουν και άλλοι δικαστές που έχουν συνείδηση και υπηρετούν τη δικαιοσύνη με βάση τη συνείδησή τους. Για αυτούς λοιπόν υπηρετούμε τη δικαιοσύνη και σε αυτούς προσβλέπουμε, σε αυτούς ελπίζουμε, σε αυτούς προσδοκούμε για την αποκάλυψη των στοιχείων και της αλήθειας. Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα,
0: εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ύποπτη.
1: Κυρία Βαλάνη. Ναι, γιατί πάτε κόντρα.
0: Φυσικά, εννοείται. Γιατί καταφέραμε να βγάλουμε στοιχεία τα οποία δεν είχαν βγει ποτέ. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
1: Έτσι εκδικείται το σύστημα όποιον πάει κόντρα. Έτσι, είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Εντάξει, δεν θα μας κάνει όμως να φύγουμε από την ιστορία, ούτε να παραιτηθούμε, ούτε να ματαιώσει οποιαδήποτε προσπάθειά μας, η οποία είναι συνολική, είναι δυναμική, είναι ενεστώσα, είναι παρούσα και δεν υπάρχει περίπτωση να ματαιωθεί. Με καμία τέτοια προσπάθεια.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας, κυρία Βαλάνη, για ό,τι χρειαστείτε.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Είστε καλά.
1: Υγεία και ευλογία.
0: Okay.
1: Και υπομονή. Καλό μεσημέρι.
0: Υπομονή έτσι. Μεγάλη αρετή.
1: Έτσι, ευχαριστώ. Έτσι. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Στέλλα Βαλάνη. Ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Ο Τριαντόπουλος πάει για πλημέλημα και συγγενείς και δικηγόροι πάνε για κακούργημα τους πάνε. Γιατί? Γιατί το σύστημα δεν θέλει να αποκαλύψει το τι ακριβώς έχει συμβεί στα Τέμπη. Τελεία και παύλα. Εδώ πέρα ο γράφει... Πολύ στενάχωρο γεγονός, λυπάμαι πολύ. Ναι, συμφωνώ μαζί σου αδερφέ, συμφωνώ. Αλλά δεν βλέπω να ορθώνουν ανάστημα κάποιοι όπως πρέπει. Όλη η Ελλάδα είδε την πυρόσφαιρα. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι απανθρακώθηκαν άνθρωποι. Τράκαραν δύο σιδερένια σκουλίκια και έγινε έκρηξη. Πώς γίνεται αυτό? Να μας πει κανένας. Και φυσικά να... όχι μόνο σε εμάς, και στους συγγενείς να απαντήσουν. Που αναρωτιούνται γιατί κάηκαν τα παιδιά τους. Επέζησαν τη σύγκρουση και κάηκαν. Και λένε οι συγγενείς, για ποιο λόγο κάηκαν τα παιδιά μας? Και δεν τους απαντάει κανένας. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Το άλλο απίστευτο που συμβαίνει είναι ότι μετά από πόσα χρόνια, για να ηρεμήσω λίγο τα πνεύματα, γιατί βλέπω ότι κάποιοι το έχετε πάρει κατά καρδά, να κάνουμε λίγο έτσι ένα σχόλιο. Μετά από πόσα χρόνια, φίλοι μου, ακούει την εκπομπή ο νονός μου. Ακούστε και αυτό τώρα. Έχουν περάσει πόσα χρόνια και ακούει την εκπομπή ο νονός μου. Τον νονό μου τελευταία φορά τον είδα στην Κολυμπήθρα. Με βούτυξε στο νερό. Βγήκα, με έδωσε στο πλάι να με ντύσουνε και από τότε έχω να τον δω τον νονό μου. Να το ξέρετε. Και τώρα ξαφνικά βάζει και ακούει εκπομπή. Μετά από τόσα χρόνια. Τι να πω δηλαδή εγώ τώρα? Τι να πω? Και για την ονά μου έχω να πω πράγματα. Παράπονα έχω, παράπονα. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, 1-4. Κάτι σωστά έκανες, νονέ. Το λάδι, τι λάδι έβαλες? Μήπως έβαλες πετρέλαιο αντί για λάδι? Δεν σταματάμε με τίποτα. Μήπως μπέρδεψες τα πιτόνια? Θα στείλεις λαμπάδα μετά από 100 χρόνια? Τι να την κάνω τη λαμπάδα τώρα? Αν είναι δυνατόν. Τιμήθηκες. Τιμήθηκες. Μας πέρασες μια δόση πετρέλαιο να πούμε αντί για λάδι και θυμήθηκες τώρα. Βενζινόλαδο. Κατοστάρα βενζίνη θα ήτανε. Λοιπόν, τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Ονό και στην Ονά. Εσείς θέτε για όλα. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1-4. Είπαμε, επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Πόσα οκτάνια είχε μέσα. Τραγούδι και επιστρέφω, δεν φεύγει κανένας. Θα βάλω Παπακοσταντίνου, αν και τα σχόλιά μου για τον Παπακοσταντίνου συχνά πυκνά, ξέρετε, δεν είναι και τα καλύτερα. Εντάξει, τώρα να το παίζει αριστερός, να έχει εταιρεία στη Βουλγαρία, οι συναυλίες, τα λεφτά να πηγαίνουν εκεί για να μην πληρώνει φόρο, γιατί το κάνει? Με σπίτια να πούμε σε high class περιοχές, με γούστα, με τέτοια, με ιστορίες. Τόσα λεφτά έχεις, πάνε κάνε πλαστική. Μόνο αυτό δεν έκανες, πάνε κάνε μπότοξ. Όλοι οι καλλιτέχνες κάνουν, εσύ τι έπαθες? Λοιπόν, τραγουδάκι ωραίο, σαν καλλιτέχνης. Ακούγεται. Πριν το τέλος, πάμε, επανέρχομαι.

0: σε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες δεν μου φτάνει.
1: Για τα γενέθλια δεν με είπες χρόνια πολλά. Έχω γενέθλια σήμερα. Λαμπάδες ονειρεύεσαι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικότερα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποτσό καταβολή στα 30 ευρώ για σωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντιλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, όταν πέρυσι, υπενθυμίζουμε, ξεκίνησε από περίπου 1,10. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μιλούν για ανεπαρκή μέτρα, για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια, μιλά το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Τέλος τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια με συγκεκριμένες τομές που έχει μόνο η ελληνική λύση, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη Λαϊκή Αγορά της Νέας Σμύρνης ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενούς του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα από τη 1 έως τις 5 στάση εργασίας του Σωματείου Εργαζομένων, με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη που το Σωματείο χαρακτήρισε άδικη και εκδικητική, κρίθηκε παράνομη. Δεκάδες άτομα έχουν μέχρι στιγμής τραυματιστεί σε ένα μεγάλο κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία για τα εγκαταλελειμμένα σχολεία, τους ανεπαρκείς πόρους και τις αγχωτικές εξετάσεις.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη. Πολύ θυελώδεις άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μην ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
6: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
9: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
8: Μόνο χαρίζεται.
9: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
9: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
9: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
9: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
9: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
11: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:45. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
12: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
11: Τι κάνεις, πώς είσαι?
12: Καλά, πάντα επίκαιρος. Η συνομιλία που είχες προηγουμένως ήταν συνταρακτική, ομολογουμένως.
11: Ο κακός χαμός γίνεται και δεν παρουσιάζουν τίποτα τα κανάλια, ρε Δημήτρη. Άστα να πάνε.
12: Έτσι είναι. Τώρα θα πούμε στους ακροατές τι ψηφιακή φυλακή θα χτιστεί μέχρι το 2028, γιατί αυτό είναι το όριο. Αλλά πριν θα αναφέρουμε μια είδηση. Μίλησες για τον Ηλία Κασιδιάρη. Ισραηλινοί διπλωμάτες έχουν επισκεφθεί τις φυλακές του Δομοκού όπου κρατώνταν ο Κασιδιάρης 3 φορές.
11: Από πού το ξέρεις αυτό? Έχεις κάποιο αποδεικτικό στοιχείο?
12: Έχω μια πληροφορία προσωπική.
11: Ναι, εντάξει, τότε δεν μπορώ να υιοθετήσω. Αλλά άμα εσύ λες ότι έχεις προσωπική πληροφορία, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω. Εγώ θέλω αποδεικτικά στοιχεία.
12: Ναι, απλώς για να μην νομίζω ότι ο Κασιδιάρης είναι κάτι το ξεχωριστό και ότι θα σώσει την Ελλάδα.
11: Εντάξει.
12: Ένα κομμάτι του συστήματος είναι.
11: Ωραία, πάμε στο θέμα μας. Ψηφιακή διακυβέρνηση.
12: Ναι. Για να πάρουμε τις ψηφιακές ταυτότητες έχει οριστεί ένα όριο έως το 2028. Αυτό δεν είναι υποθετικά μια εικασία. Η Παγκόσμια Τράπεζα, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν όλα συμφωνήσει στο 2028 ως στόχο για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Τώρα θα δούμε πώς η ψηφιακή ταυτότητα χτίζεται και πώς χτίζεται μια ψηφιακή φυλακή που θα μας έχει μέσα όλους. Και η Ελλάδα βέβαια, γιατί είναι το πιο υποταγμένο πειραματόζωο. Αυτό φάνηκε και στον COVID. Πάμε λοιπόν. Κάτι αλλάζει κάτω από την επιφάνεια της καθημερινής ζωής. Όχι με ανακοινώσεις, θεματικά γεγονότα, αλλά μέσω της αθόρυβης σιωπηλής ενοποίησης συστημάτων που πλέον παρακολουθούν, επαληθεύουν και ελέγχουν σχεδόν κάθε συναλλαγή και αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των θεσμών στους οποίους βασίζονται. Μέχρι το 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν καθοριστεί από διεθνείς οργανισμούς και έχουν αντικατοπτριστεί σε έγγραφα εσωτερικής πολιτικής, οι Αμερικάνοι πολίτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια επιλογή που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου επιλογή. Να αποδειχθούν μια τυποποιημένη ψηφιακή ταυτότητα ή να βρεθούν αποκλεισμένοι από την οικονομία που έχουν οικοδομήσει. Οι ίδιοι που έχουν οικοδομήσει την οικονομία, εάν δεν αποδεχτούν την ψηφιακή ταυτότητα θα αποκλειστούν. Αυτή η προθεσμία δεν είναι υποθετική. Δεν είναι μια εικασία. Η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχουν και τα τρία συμφωνήσει ως το 2028 ως στόχο για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν επιταχύνει πιλωτικά προγράμματα που συνδέουν τα βιομετρικά δεδομένα μας με πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα ταξιδιά, τα δεξιδιωτικά προνόμια μας και τις κοινωνικές υπηρεσίες που εμείς ακολουθούμε. Αυτό που εμφανίζεται ως προσεκτικά είναι η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακού ελέγχου. Ενός συστήματος όπου η συμμετοχή στην κοινωνία απαιτεί συνεχή επαλήθευση και όπου η επαλήθευση μπορεί να ανακληθεί χωρίς δυνατότητα ένστασης. Τα προειδοποιητικά σημάδια έχουν συσσωρευτεί εδώ και χρόνια. Ορατά σε όποιον είναι πρόθυμος να κοιτάξει πίσω από αυτά που μας λένε οι κρατούντες. Οι ανέπευες πληρωμές κοινωνικοποίησαν την ιδέα ότι το φυσικό χρήμα είναι ύποπτο. Τα διαβατήρια εμβολιασμού που βγήκανε λόγω του COVID δημιούργησαν το προηγούμενο ότι τα δεδομένα υγείας είναι διαπιστευτήρια πρόσβασης. Οι τραπεζικές εφαρμογές απέδειξαν ότι οι λογαριασμοί μπορεί να παγώσουν και να μπλοκαριστούν άμεσα με βάση αλγοριθμικές αξιολογήσεις κινδύνου ή με πολιτικά κριτήρια. Μπορούν δηλαδή να μας παγώσουν τους λογαριασμούς, γιατί εμείς αντιστεκόμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα ή σε ένα πολιτικό κόμμα που κυβερνάει. Κάθε προηγούμενο φαινόταν μεμονωμένο. Συνολικά όμως όλα μαζί σχηματίζουν μια σαφή πορεία προς μια κοινωνία όπου η ίδια η ταυτότητα γίνεται ένα προνόμιο υπό όρους και όχι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα. Δεν μιλάμε για κάποια μακρινή δυστοπία που διακρίνεται γενικά όριστα στον ορίζοντα. Η υποδομή χτίζεται τώρα πυρετοδός, αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, μέσω συνεργασιών μεταξύ κυβερνητικών φορέων και ιδιωτικών εταιριών τεχνολογίας που λειτουργούν με ελάχιστο δημόσιο έλεγχο. Οι συνέπειες αυτής της μετάβασης δεν θα είναι προσωρινές προσαρμογές, αλλά μόνιμες αλλαγές στις συνθήκες της ζωής μας και της ελευθερίας μας. Για να κατανοήσουμε τι διακευεύεται, πρέπει να εξετάσουμε με ειλικρίνεια τους μηχανισμούς που συναρμολογούνται, τις εξαρτήσεις που σχεδιάζονται και τις εναλλακτικές λύσεις που εξαφανίζονται ραγδαία. Πώς λειτουργεί λοιπόν η πραγματική ψηφιακή ταυτότητα? Η ψηφιακή ταυτότητα λειτουργεί ως μηχανισμός πρόσβασης και όχι ως απλή ταυτοποίηση. Είναι ένας διακόπτης που μπορεί να ενεργοποιηθεί για να αποκόψει το άτομο από βασικές υπηρεσίες χωρίς δικαστικό έλεγχο ή αποδεικτικά πρότυπα. Η ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων στην ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης προσώπου, της άρρωσης του αμφιλιστροειδούς και της ανάλυσης συμπεριφοράς, δημιουργούν αμετάβλητους αναγνωριστικούς κωδικούς που δεν μπορούν να διαγραφούν ή να δανειστούν προσωρινά και εξαλείφοντας την ανωνυμία που κάποτε εξασφάλιζαν οι συναλλαγές με μετρητά και οι άτυπες οικονομικές πράξεις μεταξύ ιδιωτών και εμπόρων. Οι δυνατότητες διασταύρωσης δεδομένων επιτρέπουν τη συσχέτιση σε πραγματικό χρόνο δεδομένων τοποθεσίας, προτύπων αγορών, κοινωνικών σχέσεων και ψηφιακών επικοινωνιών, δημιουργώντας προγνωστικά μοντέλα συμπεριφοράς που προβλέπουν τη διαφωνία πριν αυτή μετατραπεί σε πράξη ή δράση. Η τεχνική αρχιτεκτονική βασίζεται σε τεχνολογικές αλυσίδες και κατανεμημένων καθολικών, οι οποίες προβάλλουν τη μεταβλητότητα ως χαρακτηριστικό τους, πράγμα που σημαίνει ότι οι ασφαλμένες καταχωρήσεις δεδομένων ή οι τιμωρητικοί χαρακτηρισμοί καθίστανται μόνιμη στοιχεία του ψηφιακού αρχείου κάθε ατόμου. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα διασφαλίζει ότι η συμμόρφωση επεκτείνεται πέρα από τις κυβερνητικές εντολές. Εσύ δεν είπες ότι έχουμε μια ιδιωτική χώρα? Αυτό γίνεται τώρα με την ψηφιακή ταυτότητα. Και φτάνει η εταιρική πολιτική όπου ο αποκλεισμός από τις τραπεζικές υπηρεσίες, η στέγαση και την απασχόληση μπορεί να επιβληθεί μέσω των όρων παροχής υπηρεσιών και όχι μέσω νόμων. Δηλαδή η ψηφιακή ταυτότητα θα μας αποκλείει από συστήματα υγείας, συστήματα οικονομίας ή διάφορα άλλα. Αρχικά η ψηφιακή ταυτότητα εμφανίζεται ως προαιρετική ευκολία. Οι πρώτοι χρήστες που υιοθετούν αυτή την πολιτική λαμβάνουν μικρά προνόμια που επικυρώνει το σύστημα στα μάτια των σκεπτικιστών. Στη συνέχεια έρχεται η ήπια υποχρέωση. Ορισμένες υπηρεσίες καθίστανται διαθέσιμες αποκλειστικά και μόνο μέσω ψηφιακής επαλήθευσης. Κάτι που δικαιολογείται με τις επίκλησεις στην ασφάλεια ή την πρόληψη απάτης. Και τέλος, καταφθάνει η αυστηρή προθεσμία με όριο το 2028, όπου η μη συμμετοχή γίνεται ανώνυμη και την ανυπαρξία σε εμάς εντός της επίσημης οικονομίας αυτονών. Η καταγραφή βιομετρικών στοιχείων αποτελεί την πιο ανατρέψιμη πτυχή αυτής της μετάβασης. Σε αντίθεση με τους κωδικούς πρόσβασης, τα βιολογικά χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αλλάξουν σε περίπτωση παραβίασης. Μόλις το μοτίβο της ίριδας του ματιού ή η γεωμετρία του προσώπου μας καταχωρηθεί σε κεντρικές βάσεις δεδομένων, παραμένει εκεί επαόριστον, προσβάσιμο σε συστήματα και φορείς που εμείς δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει ποτέ. Η ευκολία του να ξεκλειδώνετε το κινητό σας με μια ματιά επεκτείνεται απρόσκοπτα στην πρόσβαση στα χρήματά σας που βρίσκονται στην τράπεζα, στα μέσα μεταφοράς, στην ιατρική σας περίθαλψη κλπ. Η κάθε επαλήθευση περιέχει νέα δεδομένα. Κάθε ματιά, αφού χρησιμοποιείται η κόρη του ματιού μας, βελτιώνει το μοντέλο του ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, πού πηγαίνουμε και τι σκεφτόμαστε για το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταδείξει πως λειτουργούν αυτά τα συστήματα στην πράξη. Οι καναδικές αρχές δέσμευσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορτηγατσίδων που διαμαρτύρονταν χωρίς καμιά δικαστική διαδικασία. Βρετανοί πολίτες ανακάλυψαν ότι ορισμένες πολιτικές δωρεές πυροδότησαν οικονομική επιτήρηση. Οι αμερικάνικες επιχειρήσεις διαπίστωσαν ότι η ιδεολογική απόκληση από τις επικρατούσες αφηγήσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλεισμό τους, αυτό για τις εταιρείες, από το τραπεζικό σύστημα και τον εμπορικό τους αποκλεισμό. Αυτά δεν είναι παρεκκλήσεις, ήταν πρόβες για το συστημικό στενό οικονομικό έλεγχο μέσω της υποδομής της ψηφιακής ταυτότητας. Τα μετρητά εξαφανίζονται και μαζί τους καταργείται και η ιδιωτικότητα. Το χαρτονομίσματα και τα μεταλλικά νομίσματα αντιπροσωπεύουν τον τελευταίο τομέα της ιδιωτικότητας στις συναλλαγές. Τον τελευταίο χώρο όπου η ανταλλαγή πραγματοποιείται χωρίς μεσάζοντες και επιτήρηση ή άδεια. Η εξάλληψή τους δεν αποτελεί απλώς μια λογιστική αλλαγή, αλλά ένα θεμελιώδη επαναπροσδιορισμό του ίδιου του χρήματος που από περιουσιακό μας στοιχείο γίνεται προνόμιο. Τα φυσικά μετρητά διαθέτουν ιδιότητες που τα ψηφιακά συστήματα δεν μπορούν να απορράγουν. Τα φυσικά μετρητά είναι άμεσα οριστικά και έχουν ανωνυμία. Όταν δίνουμε ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ σε έναν έμπορο, η συναλλαγή ολοκληρώνεται χωρίς επαλήθευση από τρίτους. Καμιά τράπεζα δεν καταγράφει τη συναλλαγή. Κανένας αλγόριθμος δεν επισημαίνει την αγορά για να την καταγράψει και να την αναλύσει. Κανένα ίδρυμα δεν διατηρεί την ικανότητα να αντιστρέψει τη μεταφορά ή να παγώσει τα κεφάλαιά μας. Αυτή η αμεσότητα προσβάλλει τα συστήματα ελέγχου επειδή διαφεύγει της παρακολούθησης. Η εκστρατεία κατά των μετρητών προχωρά μέσω πολλαπλών διάβλων. Οι τράπεζες επικαλούνται το κόστος αποθήκευσης. Οι κυβερνήσεις επικαλούνται τη φοροδιαφυγή. Οι οικονομολόγοι επικαλούνται την αναποτελεσματικότητα. Κάθε επιχείρημα περιέχει μια μερική αλήθεια. Επαρκεί για να συγκαλύψει το βαθύτερο στόχο που είναι η εξάλληψη της οικονομικής δραστηριότητας που διαφεύγει της επιτήρησης και της φορολόγησης και τη διοικητική εποπτεία θα καταργηθεί. Όταν τα χρήματα υπάρχουν μόνο ως καταχωρήσεις σε βάση δεδομένων, δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε πλούτο. Μας επιτρέπεται υπό όρους πρόσβαση στα χρήματά μας. Η διάκριση έχει σημασία. Η πραγματική ιδιοκτησία συνεπάγεται έλεγχο. Η περιουσία μας παραμένει δική μας ανεξάρτητη από την εξωτερική γνώμη ή από όρους πρόσβασης που συνεπάγονται άδεια. Έτσι λοιπόν θα μας εγκλωβίσουν. Οι πόροι μας θα παραμείνουν διαθέσιμοι μόνο για το διάστημα που διατηρούμε ευνοϊκή θέση απέναντι στους φυλακές μας. Σκεφτείτε τις επιπτώσεις της πλήρους ψυχιοποίησης. Κάθε συναλλαγή γίνεται δεδομένο. Κάθε αγορά εισέρχεται στο προφίλ της συμπεριφορά μας. Τα βιβλία που αγοράζουμε, τα φάρμακα που χρειαζόμαστε, τα καταστήματα που συχνάζουμε, οι ώρες που εργαζόμαστε, οι ώρες που ξεκουραζόμαστε, όλα καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται αναλύοντας μοτίβα και συνήθειες. Διαμορφώνονται προβλέψεις και οι προβλέψεις επιτρέπουν την προληπτική παρέμβαση. Δηλαδή θα μπορούν να μας συλλαμβάνουν προληπτικά πριν κάνουμε το έγκλημα, πριν γίνει η πράξη. Το σύστημα δεν χρειάζεται να περιμένει να διαπράξουμε το έγκλημα. Μπορεί να εντοπίσει στατιστική πιθανότητα και να προσαρμόσει την πρόσβασή μας ανάλογα. Η κατάργηση των μετρητών επίσης καταστρέφει την άτυπη παραοικονομία που έχει στηρίξει τις κοινότητες σε περιόδους αναταρεχών ή πολέμων. Παράπλευρες εργασίες που πληρώνονται με μετρητά, πωλήσεις στην αυλή που πραγματοποιούνται με γείτονες, οι φιλανθρωπικές δωρεές που δεν αφήνουν γραπτό ίχνος, όλα αυτά θα εξαφανιστούν. Τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που κρύβονται στα σπίτια μας δεν θα υπάρχουν. Αυτές οι πρακτικές απαραίτητες για την αρθεντικότητα και την ανεξαρτησία μας καθίστανται ανιδύνατες όταν όλη η αξία ρέει μέσω ελεγχομένων και παρακολουθούμενων καναλιών. Η γιαγιά που δίνει κρυφά μετρητά σε ένα εγγόνι που αντιμετωπίζει δυσκολίες, ο γείτονας που πληρώνει για άτυπη φροντίδα των παιδιών, ο έφηβος που κερδίζει το μισθό κάτω από τραπέζι με παράλληλη δουλειά. Όλες αυτές οι συναλλαγές μπαίνουν τώρα στο φως της επιτήρησης, φορολογούνται, παρακολουθούνται και στερούνται της ανθρώπινης αμεσότητος. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον ο φύλακας της πύλης. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης δεν επεξεργάζονται απλώς δεδομένα. Δημιουργούν την πραγματικότητα του μέλλοντος. Ταξινομούν, κατηγοριοποιούν και καταδικάζουν μέσω στατιστικών συσχετήσεων που δεν απαιτούν ούτε αποδεικτικά στοιχεία ούτε εξηγήσεις. Δεν θα μπορούμε δηλαδή να απολογηθούμε. Όταν ενσωματώνονται συστήματα ψηφιακής ταυτότητας, η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ο άρατος κριτής διαιτητής της κοινωνικής μας συμμετοχής, εκδίδοντας κρίσεις σε χιλιαστά του δευτερολέπτου που οι ανθρώπινοι γραφειοκράτες δεν θα μπορούσαν ποτέ να επεξεργαστούν. Ο συνδυασμός της ψηφιακής ταυτότητας και της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί αυτοματοποιημένη κοινωνική ταξινόμηση σε μεγάλη κλίμακα. Η ψηφιακή μας ταυτότητα τροφοδοτεί με δεδομένα τους αλγόριθμους που αξιολογούν την πιστοληπτική μας ικανότητα, την απασχόλησή μας, την ασφάλειά μας, καθώς και την αξιοπιστία μας ως ενοικιαστή ή ως ταξιδιώτης. Αυτές οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται συνεχώς αόρατα, χωρίς να το γνωρίζουμε ή να έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας. Δεν υποβάλλουμε αίτηση αποκλεισμού. Το σύστημα εντοπίζει μέσω συσσωρευμένων συμπεριφορών και στατιστικών ανομαλιών ποιοι θα εκτοπιστούν από το κοινωνικό σύνολο. Τα ιστορικά πρότυπα διακρίσεων που έχουν σταματωθεί σε δεκαετίες τραπεζικών αρχείων και αρχείων ποινικής δικαιοσύνης κωδικοποιούνται ως αλγοριθμική ουδετερότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μισεί, αναγνωρίζει πρότυπα. Εάν ορισμένοι ταχυδρομικοί κώδικες σχετίζονται με αθετήσεις δανείων, ο αλγοριθμός αποφεύγει αυτούς τους ταχυδρομικούς κώδικους. Εάν ορισμένες πολιτικές πεπιθήσεις συσχετίζονται με ακυρώσεις χρεώσεων, ο αλγόριθμος επισημαίνει στους φύλακές μας αυτές τις πεπιθήσεις. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε πολιτικές πεπιθήσεις. Το αποτέλεσμα είναι διακρίσεις. χωρίς διακριτική πρόθεση, αποκλεισμός από μετρητά, χωρίς ρητή πολιτική ή νομοθετική εξουσία. Η ταχύτητα της λήψης των αποφάσεων από την τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά την ανθρώπινη κατανόηση και τη δυνατότητα προσφυγής ή ένστασης. Μέχρι τη στιγμή που θα ανακαλύψουμε ότι η ψηφιακή μας ταυτότητα έχει επισημάνει ότι η πρόσβασή μας έχει

για ότι δεν πρέπει να αποκλειστούμε από τον κοινωνικό χώρο. Οι αλγόριθμοι πρόβλεψης εισάγουν μια χρονική τυραννία, την τιμωρία των μελλοντικών εγκλημάτων. Όποιος έχει δει την ταινία Minority Report με τον Tom Cruise, η αστυνομία συλλάμβανε τους εγκληματίες πριν κάνουν το έγκλημα. Έτσι λοιπόν θα μας ελέγχουν για εγκλήματα που δεν έχουμε ακόμη διαπράξει. Εάν τα καταναλωτικά μας πρότυπα μοιάζουν με αυτά των προηγούμενων εγκληματιών, εάν το κοινωνικό μας δίκτυο περιλαμβάνει άτομα που έχουν επισημανθεί, εάν τα ταξιδιωτικά μας πρότυπα υποδηλώνουν ύποπτες προθέσεις, το σύστημα μπορεί να περιορίσει την πρόσβασή μας προληπτικά. Τιμωρούμαστε ότι όχι γιατί έχουμε κάνει κάτι, αλλά για το ότι ενδέχεται να το κάνουμε σύμφωνα με τα στατιστικά μοντέλα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν μπορούμε να εξετάσουμε. Η κοινωνική πίστοση, όπως έχει ψηφιστεί στην Ελλάδα, έρχεται χωρίς το όνομά της. Η κυβέρνηση ψήφισε πριν 10 μέρες την κοινωνική οικονομική πίστοση. Όποιος δηλαδή έχει μια ατυχία και δεν μπορεί να πληρώσει ή την εφορία του ή το ρεύμα του στη ΔΕΗ, θα έχει μια ποινή. Η ποινή θα είναι ότι θα μας κόβουν το ρεύμα, θα μας κόβουν το νερό, θα μας κόβουν το χρήμα. Έτσι. Και αυτή έρχεται εδώ στην Ελλάδα, έκανε αρχή ο Μητσοτάκης χωρίς να αντισταθεί κανένας, και τώρα έχουμε μια οικονομική κοινωνική πίστοση όπως είναι ακριβώς στην Κίνα. Εμείς έχουμε μια βαθμολογία, Γρηγόρη, από το 1 μέχρι το 6 και οι εταιρείες έχουν μια βαθμολογία από το 1 μέχρι το 10. Εάν η συμπεριφορά μας η προσωπική ή η οικονομική δεν ακολουθεί αυτά που επιβάλλει το σύστημα, οι αριθμοί θα κατεβαίνουν. Από το 6 θα πηγαίνουν στο 5, από το 5 θα πηγαίνουν στο 4 και κάτι θα μας κόβουν σε κάθε φορά που κατεβαίνουμε αξιολογητική μονάδα. Αν πάμε στο 5 μπορεί να μας κόψουν το ρεύμα. Αν πάμε στο 4 μπορεί να μας κόψουν το νερό. Αν πάμε στο 3 μπορεί να μας κόψουν την πρόσβαση στο χρήμα. Το κινέζικο σύστημα κοινωνικής πίστοσης που κάποτε θεωρούνταν στην Δύση ως αυταρχική υπερβολή χρησιμεύει πλέον ως πρότυπα για την τροποποίηση της συμπεριφοράς μέσω των υποδομών. Ο Κλάους Σβάμπ έχει πει, ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, ότι η Δύση θα προσαρμοστεί στο κινέζικο πρότυπο κοινωνικής συμπεριφοράς, δηλαδή με βαθμολογία. Η βαθμολογία μας αυτή θα κατεβαίνει κάθε φορά που δεν επικροτούμε το σύστημα, μέχρι να μας κόψουν τα πάντα. Οι αρχές του, η επιβράβευση με τη συμμόρφωση ή η τιμωρία με διαφωνία μεταφράζονται απρόσκοπτα σε δημοκρατικά πλαίσια όταν περιβάλλονται από τη γλώσσα της ευκολίας, της άνεσης, της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Έτσι θα μας λένε. Έχετε ευκολία σε πρόσβαση στις τράπεζες? Έχετε άνεση, έχετε ασφάλεια, έχετε δημόσια υγεία? Η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει τη δημιουργία βαθμολογιών πολιτών που συνδυάζουν την οικονομική υπευθυνότητα, την κοινωνική συμμόρφωση, την πολιτική αξιοπιστία που θέλουν αυτοί και τη συμμόρφωση με έναν τρόπο ζωής που επιβάλλουν οι φυλακές μας. Αυτές οι βαθμολογίες καθορίζουν όχι μόνο την πρόσβαση σε δάνεια, αλλά και την πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς, τη στέγαση, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη. Δηλαδή, ένα παιδί που τελειώνει το λύκειο δεν θα μπορεί να δώσει εξετάσεις εάν έχει στα πανεπιστήμια, εάν έχει αρνητική βαθμολογία, και θα μένει απ' έξω από την ανώτατη παιδεία. Δημιουργούν ένα σύστημα καστών πιο άκαμπτο από την κληρονομική ιεραρχία, διότι επικαλείται την νομιμότητα των δεδομένων και την ουδετερότητα της αλγοριθμικής αξιολόγησης. Η αρχιτεκτονική της υπακοής βασίζεται

0: είναι στην ορατότητα. Όταν οι ίδιοι πολίτες γνωρίζουν ότι παρακολουθούν οι ίδιοι και τους εαυτούς τους. Όταν γνωρίζουν ότι οι συναλλαγές τους αναλύονται, αυτολογοκρίνονται μόνοι τους με τις αγορές τους. Όταν γνωρίζουν ότι οι κινήσεις τους παρακολουθούν, περιορίζουν τις σχέσεις του ή καρφώνουν τους άλλους. Αυτή η εξωτερικευμένη πεπιτήρηση αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από την εξωτερική επιβολή μέσω νόμου, διότι λειτουργεί συνεχώς αυτόματα και χωρίς κόστος. Τα συστήματα κοινωνικής πίστοσης επίσης μετατρέπουν τις κοινωνικές σχέσεις σε όπλα. Η βαθμολογία μας επηρεάζει εκείνους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Οι βαθμολογίες τους επηρεάζουν τη δική μας βαθμολογία. Αυτό δημιουργεί ισχυρά κίνητρα, συμπεριφορές αποκλεισμού για τη διακοπή των σχέσεων με αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, την αστυνόμευση της συμπεριφοράς των φίλων μας και των συγγενών μας. Το σύστημα μετακυλεί το κόστος επιβολής του νόμου στον ίδιο τον πληθυσμό, μετατρέποντας τους πολίτες σε πληροφοριοδότες της ίδιας τους της υποδούλωσης. Η κοινωνικοποίηση της δημόσιας διαπόμπευσης μέσω ψηφιακών πλατφορμών έχει προετοιμάσει το έδαφος για την εφαρμογή του συστήματος της κοινωνικής πίστοσης, το οποίο έρχεται ταγδαίους ρυθμούς στην Ελλάδα. Έχουμε ήδη αποδεχτεί ότι τα άτομα μπορούν να αποκλειστούν από τις πλατφόρμες και να χάσουν την πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες και να υποστούν οικονομικό αποκλεισμό με βάση τη δημόσια γνώμη ή την αλγοριθμική αξιολόγηση. Αρχίζουμε να συνηθίζουμε την καταστροφή των μέσων διαβίωσης μέσω καμπανιών που γίνονται viral και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων. Το σύστημα κοινωνικής πίστοσης απλώς επισημοποιεί αυτές τις πρακτικές και τις καθιστά συστηματικές. Το τέλος της εργασίας σημαίνει την αρχή της εξάρτησης. Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση απειλούν όχι μόνο απασχόληση της θέσης εργασίας, αλλά και την ίδια έννοια της παραγωγικής ηθαγένειας. Καθώς οι αλγόριθμοι αντικαθιστούν την ανάλυση των υπαλλήλων γραφείου και η ρομποτική αντικαθιστά τη χειρονακτική εργασία, η σχέση μεταξύ προσπάθειας και επιβίωσης διακόπτεται. Η προτιμόμενη βασική λύση που μας την έχει προτείνει και ο Μητσοτάκης, το καθολικό βασικό εισόδημα, δεν αντιπροσωπεύει γενεοδορία, αλλά την εδραίωση ελέγχου μέσω της εξάρτησης, για να καταλάβετε γιατί ο Μητσοτάκης τα κάνει όλα αυτά. Το καθολικό βασικό εισόδημα μετατρέπει τους πολίτες από παραγωγούς σε αποδέκτες, από συνεισφέροντες σε ηκέτες. Το εισόδημα είναι ανεφόρο μόνο στη ρητορική. Στην πράξη θα διακινείται μέσω της ίδιας της υποδομής της ψηφιακής ταυτότητος που παρακολουθεί όλες τις άλλες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η αποδοχή της πληρωμής συνιστά την αποδοχή του συστήματος και της υποδομής χωρίς όρους. Όσοι αρνούνται την ψηφιακή ταυτότητα, να έρθουμε τώρα στο ζουμί, θα αποκλειστούν από κάθε εισόδημα, όχι ως τιμωρία, αλλά λόγω αποκλεισμού από το μηχανισμό της διανομής. Θα μας βγάλουν δηλαδή έξω, όσοι δεν δεχτούμε την ψηφιακή ταυτότητα, έξω από το μηχανισμό της διανομής. Το ποσό που παρέχεται κυμαίνεται πάντα στο επίπεδο της επιβίωσης. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Όλα αυτά τα μέτρα δεν κυμαίνονται στο επίπεδο της επιβίωσης, επιτρέποντας την απότρεψη της φτώχειας, αλλά ανεπαρκές για να εξασφαλίσει οικονομική ανεξαρτησία. Θα γίνουμε οικονομικά εξαρτώμενοι από τους φύλακες. Οι δικαιούχοι παραμένουν διαρκώς σε κατάσταση επισφάλειας, γνωρίζοντας ότι η μη συμμόρφωση ενέχει τον κίνδυνο της διακοπής και αυτής της ελάχιστης παροχής. Αυτό δημιουργεί ένα πληθυσμό ευκολότερο στη διαχείριση από οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση, καθώς στερείται τόσο πόρων για αντίσταση, όσο και της παραγωγικής ανεξαρτησίας που θα μπορούσε να στηρίξει εναλλακτικές κοινότητες. Η κατάργηση της εργασίας από το σύστημα καταστρέφει περισσότερο από το εισόδημα. Καταστρέφει το νόημα της κοινότητας και τον κοινωνικό ιστό που συνδέουν τα άτομα μέσω αμοιβαίας εξάρτησης. ο κουρέας, ο μηχανικός, ο τοπικός καταστηματάρχης, αυτές οι μορφές δεν παρήχαν απλώς υπηρεσίες, αλλά κοινωνική σύνδεση, γνώση της γειτονιάς, άτυπη υποστήριξη. Η αντικατάστασή τους από αυτοματοποιημένα συστήματα και η κεντρική διανομή εξαλείφει αυτούς τους κόμβους της κοινότητος, αφήνοντας απομονωμένους δικαιούχους συνδεδεμένους μόνο με το διοικητικό κρατικό μηχανισμό. Αυτό έγινε και στη Σοβιετική Ένωση, ήταν ένα πείραμα τότε που τα Σοβιέτ μόνο έκαναν προτάσεις προς την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά την απόφαση για την παραγωγή και τις παραγωγικές συνθήκες τις έπαιρνε μόνο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος της Σοβιετική Ένωση και το Πολιτμπυρό, το κομματικό γραφείο. Η μετάβαση στο βασικό καθολικό εισόδημα διευκολύνει επίσης την κατάργηση των μετρητών. Όταν όλα τα εισοδήματα καταβάλλονται ψηφιακά και όλες οι δαπάνες πραγματοποιούνται μέσω ελεγχομένων καναλιών, η άτυπη οικονομία εξαφανίζεται. Καμιά δηλωτή εργασία δεν συμπληρώνει την επίσημη αμοιβή. Καμιά συναλλαγή με μετρητά δεν ξεφεύγει από το δίχτυ. Η πλήρης διαφάνεια της οικονομικής ζωής επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο με περιορισμούς που εφαρμόζονται απρόσκοπτα σε όσους παρεκκλίνουν από τις συστημικές συμπεριφορές. Οι γεωργικές καλλιέργειες εξαφανίζονται κάτω από τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ενώ τα δέντρα δεδομένων καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των μικρών, αυτά τα κέντρα που έρχονται τώρα. Καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ισοδύναμη με αυτή των μικρών κρατών. Οι γεωργικές εκτάσεις αγοράζονται από θεσμικούς επενδυτές και μετατρέπονται σε παροχές προστασίας που απαγορεύουν την καλλιέργεια. Οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν την εντύπωση μόνιμης εξάλληψης. Αυτές οι εξελίξεις συγκλίνουν προς ένα συγκεκριμένο στόχο, τον έλεγχο των τροφίμων ως μηχανισμό διαχείρισης του πληθυσμού. Θα μας ελέγχουν μέσω των τροφίμων. Η ψηφιακή ταυτότητα επιτρέπει τον περιορισμό των μερίδων που τρώμε με ακρίβεια, η οποία ήταν αδύνατη στα προηγούμενα συστήματα. Οι διατροφικές μας δόσεις μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της υγείας μας. Αυτό που κάνει ο Πανούσης και εσείς το έχετε δημοσιεύσει πολλές φορές. Στο ανθρακικό μας αποτύπωμα, στην κοινωνική μας βαθμολογία, ορισμένα τρόφιμα καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Η κατανάλωση κρέατος περιορίζεται με βάση τους υπολογισμούς των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Η περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε γεύμα γίνεται μέρος του μόνιμου φακέλου μας. Η προώθηση εναλλακτικών πρωτεΐνων με βάση τα έντομα και τα κρέατα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο, δηλαδή τα συνδετικά υποκατάστατα, θα προχωρήσουν μαλματοδός. Δεν επιταχύνεται απλώς μέσω του μάρκετου, αλλά μέσω της εξάλληψης των εναλλακτικών επιλογών. Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή παρά να καταναλώνουμε όλα αυτά που μας προσφέρουν. Η παραδοσιακή γεωργία αντικαθίσταται οικονομικά μη βιώσιμη λόγω των κανονιστικών ρυθμίσεων. Όταν τα δίκτυα διανομής δίνουν προτεραιότητα σε εγκεκριμένα προϊόντα, όταν τα συστήματα ψηφιακής ταυτότητας περιορίζουν τις αγορές τροφίμων με υψηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ο πληθυσμός στρέφεται σε υποκατάστατα όχι από επιλογή, αλλά από βίαιη αναγκαιότητα. Ο έλεγχος των τροφίμων αποτελεί το μέσο πίεσης, το απόλυτο μέσο πίεσης, διότι η πείνα δεν γνωρίζει ιδεολογίες. Το άτομο που ενδεχομένως αντιστέκεται στην επιτήρηση από θέμα αρχής θα υποχωρήσει όταν τα παιδιά του χρειάζονται τροφή. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτή την ασυμμετρία και την εκμεταλλεύεται αδίστακτα. Και αυτοί που λειτουργούν το σύστημα είναι αδίστακτοι. Η συμμόρφωση με την ψηφιακή ταυτότητα, με την παρακολούθηση των εκπομπών άνθρακα, με τις απαιτήσεις συμπεριφοράς μας γίνεται προϋπόθεση για πρόσβαση στην ίδια την τροφή. Η ρητορική της βιωσιμότητας συγκαλύπτει την πραγματικότητα του ελέγχου. Οι περιβολητικές ανησυχίες είναι γνήσιες, αλλά η εκμετάλλευσή τους για αυταρχικούς σκοπούς δεν αντιμετωπίζει την οικολογική κρίση. Απλώς τη μετατρέπει σε όπλο, δηλαδή την πείνα θα τη μετατρέψουν σε όπλο. Τα ίδια συστήματα που ισχυρίζουν ότι μειώνουν τα αποτύπωμα άνθρακα μέσω του ελέγχου της διατροφής διατηρούν τη βιομηχανική υποδομή της επιτήρησης, της κατανάλωσης ενέργειας, των κέντρων δεδομένων. Τα πρότυπα της κατανάλωσης της ελίτ διαχειριστικής τάξης θα είναι μόνο για αυτούς. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται μόνο προς τα κάτω, ποτέ προς τα πάνω. Γιατί αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί. Η φυσική υποδομή μπορεί να αποσυναρμολογηθεί. Οι νόμοι μπορούν να καταργηθούν, όμως τα ψηφιακά συστήματα μόλις εγκατασταθούν αναπτύσσουν εξαρτήσεις από την πορεία, καταργούν την κατάργησή τους και καθιστούν την κατάργησή τους σχεδόν αδύνατη. Οι βάσεις δεδομένων υπάρχουν. Οι αλγοριθμοί έχουν εκπαιδευτεί. Ο πληθυσμός έχει προσαρμοστεί. Η επιστροφή στις προηγούμενες ρυθμίσεις καθίσταται αδιανόητη, όχι επειδή είναι τεχνικά αδύνατη, αλλά επειδή η κοινωνική και τεχνική υποδομή για εναλλακτικές λύσεις έχει καταστραφεί. Δεν θα μας δίνουν δηλαδή εναλλακτικές λύσεις. Η εξάλληψη των μετρητών καταδεικνύει ότι αυτή η μη ανατρέψιμη φύση του ψηφιακού συστήματος και αποδεικνύεται καθολικά. Μόλις σταματήσει η κυκλοφορία του φυσικού νομίσματος, η γνώση της χρήσης του ατροφεί. Οι νέοι που μεγαλώνουν με ψηφιακές συναλλαγές δεν μπορούν να αντιληφθούν την οικονομική ζωή εκτός των ελεγχομένων καναλιών ψηφιακών δομών. Η φυσική υποδομή των μετρητών, τυπογραφία, δίκτυα διανομής, διαχείριση μετρητών λιανικής υποβαθμίζεται ή επαναχρησιμοποιείται. Η επαναεισαγωγή γίνεται ένα τεράστιο εγχείρημα που λίγοι πολιτικοί θα επιχειρήσουν. Ομοίως οι δεξιότητες της ανώνυμης διαβίωσης και ζωής, η πλογίηση χωρίς GPS, η επικοινωνία χωρίς ψηφιακά ίχνη, οι συναλλαγές χωρίς αρχεία ατροφούν λόγω της μη χρήσης. Κάθε γενιά γίνεται λιγότερο ικανή να ανεξαρτητοποιηθεί από τα ψηφιακά συστήματα σε σχέση με τα προηγούμενα. Μέχρι το 2028 η γενιά που θυμάται την πραγματική ιδιωτικότητα θα έχει γεράσει και θα έχει μειωθεί αριθμητικά και θα έχει χάσει την επιρροή της. Οι ψηφιακοί πολίτες, κυβερνοσκλάβοι, θα αποδεχθούν την κατάστασή τους ως φυσική και ως τη μοναδική πραγματικότητα που έχουν γνωρίσει. Η θεσμική κατάληψη διασφαλίζει ότι καμιά εκλογική νίκη δεν αρκεί για να αντιστρέψει αυτές τις τάσεις. Οι γραφειοκράτες που εφαρμόζουν την ψηφιακή ταυτότητα υπερβαίνουν πολύ τα πολιτικά κόμματα. Οι κυβερνήσεις ανεβαίνουν και πέφτουν, αλλά η ψηφιακή υποδομή παραμένει άφικτη. Οι διεθνείς συμφωνίες δεσμεύουν τα έθνη στην εφαρμογή ανεξάρτητα από τις εγχώριες πολιτικές μεταβολές. Ακόμη και η ειλικρινής αντιπολίτευση έρχεται αντιμέτωπη με ένα μηχανισμό υπερβολικά τεράστιο, υπερβολικά εδρεωμένο, πολύ απαραίτητος για την καθημερινή λειτουργία για να αποσυναρμολογηθεί εντός των συνταγματικών εντολών. Οι πληθυσμοί δεν αντιστέκονται στον ολοκληρωτικό ψηφιακό έλεγχο επειδή δεν έρχεται ως καταστροφή αλλά ως ευκολία. Κάθε βήμα προς την ψηφιακή ταυτότητα είναι ορθολογικό, δικαιολογημένο, ελκυστικό. Το κοινό αποδέχεται την επιτήρηση επειδή είναι συσκευασμένη ως άνεση και ασφάλεια. Παρετείται από την ιδιωτικότητα επειδή η ιδιωτικότητα παρουσιάζεται ως ύποπτη. Αποδέχεται την εξάρτηση επειδή η εξάρτηση προωθείται από την ελευθερία και από την ανάγκη. Η ανθρώπινη ικανότητα προσαρμογής αποδεικνύεται θανατηφόρα για την ελευθερία. Κανονικοποιούμε αυτός που θα έπρεπε να μας τρομάζει. Ο βάτραχος βράζει όχι επειδή δεν έχει λογική να επιδείξει, αλλά επειδή η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά με κάθε βαθμό και μοιάζει με τον προηγούμενο. Όσο το νερό γίνεται πιο καυτό, η ικανότητα διαφυγής του έχει ατροφήσει. Λέμε στον εαυτό μας ότι θα αντισταθούμε όταν ξεπεραστεί το όριο, όταν διασχίσουμε την κόκκινη γραμμή, χωρίς να αναγνωρίζουμε ότι το όριο μετακινείται συνεχώς και ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει δεκάδες όρια που οι πρόγονοί μας θα τα είχαν υπερασπιστεί. Ο μύθος της αντίστασης συντηρεί τον εφησυχασμό. Φανταζόμαστε ότι η τυραννία όταν η τυραννία γίνει προφανής, θα αντιδράσουμε, θα αποστηρθούμε, θα αποχωρήσουμε, θα βγούμε εκτός δικτύου, θα βγούμε στον δρόμο, θα αντισταθούμε. Όμως η υποδομή για την αντίσταση απαιτεί προετοιμασία που λίγοι αναλαμβάνουν. Οι δεξιότητες, τα δίκτυα, τα εναλλακτικά συστήματα, όλα αυτά απαιτούν χρόνια καλλιέργειας, κάτι που η ψηφιακή ευκολία αποθαρρύνει. Όταν έρθει η συνειδητοποίηση, η ικανότητα για την αποτελεσματική αντίσταση έχει ήδη αποσυναρμολογηθεί. Θα αποσυνδεθούμε από το δίκτυο, θα αντισταθούμε. Όμως η υποδομή για την αντίσταση απαιτεί προετοιμασία που λίγοι αναλαμβάνουν. Οι δεξιότητες, τα δίκτυα, τα εναλλακτικά συστήματα, όλα αυτά απαιτούν χρόνια καλλιέργειας, κάτι που η ψηφιακή ευκολία τα αποθαρρύνει. Η ψηφιακή ταυτότητα εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη επιθυμία για να ανήκει κάπου. Ο αποκλεισμός από το σύστημα δεν είναι απλός άβολος, είναι κοινωνικός θάνατος. Το άτομο χωρίς ψηφιακή ταυτότητα δεν μπορεί να συμμετάσχει στην οικονομία, δεν μπορεί να ταξιδέψει, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, δεν μπορεί να διατηρήσει κοινωνικές σχέσεις. Το κόστος της αντίστασης είναι ολικό, άμεσο και ορατό, ενώ το κόστος της συμμόρφωσης είναι σταδιακό, αναβαλλόμενο και αφηρημένο. Αυτή η ασυμμετρία διασφαλίζει ότι οι περισσότεροι θα συμμορφωθούν και ότι η αντίσταση θα παραμείνει προνόμιο όσων διαθέτουν ασυνήθιστους πόρους ή ασυνήθιστη πεποίθηση ή είναι πολύ δυνατή. Η ομαλοποίηση της επιτήρησης έχει ήδη συμβεί. Μεταφέρουμε και οθελώς συσκευές συνεντοπισμού και παρακολούθησης. Μοιραζόμαστε τις τοποθεσίες μας, τις προτισμίες μας, τις σχέσεις μας με πλατφόρμες που δημιουργούν έσοδα από αυτά τα δεδομένα. Δεχόμαστε αναγνώριση προσώπου στα αεροδρόμια, σάρρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων για τηλέφωνα, ανάλυση φωνής για βοηθούς. Κάθε αποδοχή μας εκπαιδεύει για την επόμενη μεγαλύτερη παράδοση. Η ψηφιακή ταυτότητα απλώς ενοποιεί αυτές τις ξεχωριστές συνενέσεις κάτω από ένα ενιαίο έλεγχο. Ο ορίζοντας του 2028 δεν είναι ένα παραμύθι. Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν ορίσει το 2028 ως στόχο για την καθολική εφαρμογή της ψηφιακής ταυτότητας. Η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΙΕ, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όλες συντονίζονται με την προθεσμία αυτή. Οι εθνικές κυβερνήσεις ευθυγραμμίζονται με τις πολιτικές αυτές αναλόγως της θέσης τους. Κατασκευάζονται οι υποδομές, συντάσσεται η νομοθεσία από τους φύλακες, η οποία επιβάλλεται στα κάθε κράτη, η νομοθεσία θα επιβληθεί στα κάθε κράτη, στο κάθε κράτος, και προετοιμάζονται τους πληθυσμούς να δεχτούν την ψηφιακή τυραννία. Αυτό το χρονοδιάγραμμα παρέχει αρκετά χρόνια για την ομαλοποίηση και την απόστηση των πληθυσμών που αντιστέκονται για την ορίμανση της τεχνικής υποδομής και για την ενοποίηση των ανταγωνιστικών συστημάτων σε ενιαία πρότυπα. Αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα δεκαετιών προετοιμασίας της τελικής φώσης μιας μεταμόρφωσης που ξεκίνησε με τις πιστωτικές κάρτες και επιταχύνθηκε μέσω των smartphone. Το περιθώριο για αποτελεσματική αντίσταση στενεύει καθημερινά. Κάθε νέο πιλωτικό πρόγραμμα, κάθε νέο τραπεζικός κανονισμός, κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία που απαιτεί επαληθευμένη ταυτότητα, όλο αυτό χτίζουν ένα σκελετό συστήματος ελέγχου. Δηλαδή τι λένε, ότι η τράπεζα θα μας λένε επικαιροποίηση των στοιχείων και δεν δεχόμαστε επικαιροποίηση και πρόσβαση στους λογαριασμούς αν δεν επιδείξουμε την ψηφιακή ταυτότητα. Έτσι, όλα τα συστήματα θα ενωθούν και θα κάνουν μια ψηφιακή τυραννία. Μέχρι το 2028 το ζήτημα θα έχει επιληθεί, όχι μέσω συζήτησης, αλλά μέσω τετελεσμένου γεγονότος. Η υποδομή θα υπάρχει, ο πληθυσμός θα έχει ενταχθεί, οι εξαιρέσεις, οι αντιστάσεις θα περιοριστοποιούν, θα φτωχοποιηθούν και θα ξεχαστούν. Οι προειδοποιήσεις που εφαρμόζονται σήμερα θα απορριφθούν ως παρανοϊκές εικασίες. Ακόμη όταν η πραγματικότητα που περιγράφουν θα έχει γίνει το νερό στο οποίο κολυμπούν όλοι οι αόρατοι επειδή είναι πανταχού παρόντες. Τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στο τέλος μιας εποχής. Οι επόμενες δεκαετίες θα καθοριστούν από τον αγώνα μεταξύ του ψηφιακού ολοκληρωτισμού και της ανθρώπινης αυτονομίας. Το αποτέλεσμα δεν είναι προκαθορισμένος. Ο μηχανισμός ελέγχου, όσο προηγμένος και αν είναι, απαιτεί την ανθρώπινη συμμόρφωση για να λειτουργήσει. Ωστόσο η πορεία ευνοεί τους ελεγκτές, διότι ενεργούν με συντονισμό, πόρους και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ενώ ο πληθυσμός κοιμάται αποσπασμένος από το θέαμα και την άνεση. Η προθεσμία του 2028 δεν είναι απλώς ένας πολιτικός στόχος, είναι το κλείσιμο μιας πόρτας. Μετά από αυτήν, ο κόσμος των συναλλαγών με μετρητά, της ανώνυμης κυκλοφορίας, της μη παρακολουθούμενης επικοινωνίας και της μη επαληθευμένης ταυτότητας θα καταστεί απρόσιτος, όχι μέσω του νόμου, αλλά μέσω της ψηφιακής υποδομής που θα έχει επιβληθεί. Το παρελθόν θα καθίσταται κυριολεκτικά απρόσιτο, επειδή τα μέλη, επειδή τα μέσα για την επίσκεψή του έχουν αποσυνομολογηθεί. Όσοι αναγνωρίζουν αυτή τη στιγμή, όλοι αναγνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε περιορισμένες επιλογές. Μπορούν να προετοιμάσουν οι ελεγκτές εναλλακτικά συστήματα, να καλλιεργήσουν αναλογικές δεξιότητες, να δημιουργήσουν κοινότητες αμοιβαίας υποστήριξης μέσα στα ψηφιακά κανάλια.
1: Ολοκλήρωσε όμως, Δημήτρη, δεν έχουμε χρόνο πολύ, ολοκλήρωσε.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να αντισταθούμε με αυτό που λες εσύ στην εκπομπή. Αλληλεγγύη και ενότητα του κόσμου.
1: Έτσι.
0: Αυτό που λέμε τώρα στην εκπομπή, εγώ σας περιέγραψα τι ακριβώς έρχεται τα δύο τελευταία χρόνια και εμείς μπορούμε να αντισταθούμε μόνο με αλληλεγγύη, ανθρώπινη...
2: Η ώρα είναι 4.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε, τα μέτρα θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, ενώ τόνισε πως κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ειδικότερα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ για συσσωρευμένα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπονται αυστηρότεροι όροι στους servicers. Στο πετρέλαιο κίνηση η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά με την έκπτωση των διγλιστήριων. Η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ, όταν πέρυσι ξεκίνησε από περίπου 1,10 ευρώ. Οι παρεμβάσεις Μητσοτάκη προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Για επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογούμενων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία ασκεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Τέλος, τα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια με συγκεκριμένες τομές που έχει μόνο η ελληνική λύση. Όλη η υπόλοιπη θεωρία και όχι πολιτική ουσία, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στη λαϊκή αγορά της Νέας Μύρνης ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τέσσερις συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Ειδικού Δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το πολυσέλιδο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται στους δικαστές καμία αμφιβολία για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και προκάλεσε βλάβες στους παθόντες. Κανονικά λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στάση εργασίας του Σωματείου Εργαζομένων, με αφορμή την απόλυση σταθμάρχη που το Σωματείο χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, κρίθηκε παράνομη. Δεκάδες άτομα έχουν μέχρι στιγμής τραυματιστεί σε ένα κύμα μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία για τα εγκαταλελειμμένα σχολεία, τους ανεπαρκείς πόρους και τις αγχωτικές εξετάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, η αναγκαστική προσγείωση ενός αεροπλάνου της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη που ήθελε να συντρίψει το αεροσκάφος για να σκοτώσει τους επιβαίνοντες, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκίβρ σχετικά με το συμβάν που προηγήθηκε στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, το οποίο τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Όπως έγινε γνωστό, ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη και τελικά τον ακινητοποίησαν με τη βοήθεια και αρκετών επιβατών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις, όμως το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η πολύ ισχυρή ως σχεδόν θυελώδης βόρειη άνεμη στο Αιγαίο, εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ, με τις ρηπές να φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές της και θα κυμανθεί από 13 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε, σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
8: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 ξεκινάει αμέσως τώρα. Μαζί μας είναι ο καλός συνάδελφος, συνεργάτης του Μάχη FM, ο Μάκης Ιωαννίδης. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν και σήμερα. Μια ιδιαίτερη μέρα, μια μέρα η οποία το μπάσκετ ξαναμπήκε στις ζωές μας. Μια μέρα που είναι παραμονές της εθνικής μας ομάδας για τη μεγάλη αναμέτρηση την οποία έχει αρχικά με την Ολλανδία, στη συνέχεια με την Γερμανία, και φυσικά πολλά άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή και Απόλλων Καλαμαριάς. Και χθες ακούσαμε άλλωστε και τον πρόεδρο του Απόλλων Καλαμαριάς, τον Φώτη τον Παλτίδη. Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, στο μπάσκετ όπου χθες ο Άρης, χωρίς να είναι εντυπωσιακός, πήρε την νίκη, έδειξε ότι φέτος έχει υψηλές προσδοκίες. Πέρασε μέσα από την έδρα της Λεμάν, αν και ήταν ιδιαίτερα άστοχος τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, και πλέον κοιτάζει την επιστροφή του στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα που ξεκινάει και φυσικά και στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι για το EuroCup. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα αντιμετωπίζει την Μανρέσα. Μια ομάδα η οποία πέρασε τα μοίρια όσα για να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Είχε τα προβλήματα αυτά με τις πτήσεις, δεν τις βγήκαν οι πτήσεις. Υπήρχε αναβολή στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Έφτασε λοιπόν με τα κόπο και βασάνων και σήμερα στις 7.30 ώρα θα αντιμετωπίσει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σιγά σιγά στο ξεκίνημα της εκπομπής να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Καθώς θα έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, για να δούμε πώς προετοιμάστηκαν οι ομάδες αυτές, τι πέτυχαν, ο Μεν Άρης τι πέτυχε, η δε ομάδα του ΠΑΟΚ πώς είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τον τη Μανρέσα. Σε ένα κατάμεστο παλατάκι υπάρχει sold out σήμερα, και πιστεύουμε ότι θα είναι μια μικρή γιορτή του μπάσκετ. Κώστας Κούσης είναι μαζί μας, συστάσεις δεν χρειάζονται, έγκριτος ρεπόρτερ μπάσκετ και όχι μόνο. Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου Μάκη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και τους φίλους ακροάτριες.
1: Καλορίζικος και στα νέα σου καθήκοντα που αναλαμβάνεις στο Sky. Να τα λέμε, αυτά δεν είναι κρυφά.
2: Εσύ το ίδιο.
1: Εγώ δεν έχω κάτι, εγώ μια χαρά. Αλλά εντάξει,
2: και κάθε καλοπροαίρετη. Και στα νέα σου καθήκοντα, Μάκη. Στον τεράστιο Focus FM. Λοιπόν, μπάσκετ δεν θα είναι μια μικρή γιορτή του μπάσκετ, θα είναι μεγάλη γιορτή του μπάσκετ.
1: Άρα ξεκινάμε ανάποδα με ΠΑΟΚ.
2: Ναι, εννοείται, με ΠΑΟΚ που παίζει σήμερα, θα πούμε μετά για Άρη που κέρδισε. Γιατί είναι γεμάτο το γήπεδο, προέρχεται ο ΠΑΟΚ από δύο καλές εμφανίσεις στο Super Cup που έπαιξε τον τελικό και έχασε με αδικία, η αλήθεια είναι, έτσι, από τον Ολυμπιακό στον τελικό. Υπάρχει αυτό το hype, αυτός ο ενθουσιασμός εδώ και καιρό για την ομάδα, η οποία τον δικαιολογεί αυτόν τον ενθουσιασμό, δηλαδή δεν είναι ότι πήρε μόνο μεταγραφές και λέμε αμάν και τα λοιπά. Δείχνει ότι το έχει, ότι δηλαδή είναι ομάδα πράγματι υψηλού επίπεδου, δεν είναι μόνο στα λόγια. Μέχρι τώρα δηλαδή.
1: Και κοίταξε Κώστα, δεν κόντρωνε μόνο τον Παναθηναϊκό και με Αρμάνι εξαιρετικός και με Παρτιζάν εξαιρετικός.
2: Σε όλα τα φιλικά ή κέρδισε ή ήταν πάρα πολύ καλός. Έχασε στον Παύλο Γιαννακόπουλος από τον Παναθηναϊκό στο τέλος, κέρδισε την Αρμάνι, κέρδισε την Παρτίζαν, κέρδισε τον Παναθηναϊκό μετά στο Super Cup. Εντάξει, δεν είναι τώρα τυχαία, δηλαδή να πεις ότι εντάξει έπαιξε ένα φιλικό καλά και οι άλλοι ας πούμε είχαν απουσίες και. Δείχνει η ομάδα ότι το έχει, ότι είναι ομάδα πράγματι υψηλού επίπεδου και είναι πράγματι εκ των φαβορί, από ό,τι δείχνει τουλάχιστον μέχρι στιγμής και με βάση και με τους άλλους αντιπάλους, εκ των φαβορί για να πάρει το EuroCup που είναι ο στόχος, έτσι, και, ναι, και να πάει καλά στην Ελλάδα. Τώρα,
1: Χάπολο, Ιερουσαλήμ,
2: και Μπαχτές Εχίρ, και Άρης. Αυτές είναι οι ομάδες.
1: Τι πιθανότητες δίνεις να πάμε σε ένα τελικό ΠΑΟΚ Άρης?
2: Μακάρι να γίνει. Είναι αρκετά πιθανό γιατί βλέπεις και ο Άρης θες κέρδισε, υποτίθεται σε μια έδρα που πάντα οι ελληνικές ομάδες δυσκολεύονται και δηλαδή σε μια γαλλική ομάδα.
1: 4-0 ήταν ο ΑΚ μες στη Λεμάν.
2: Κέρδισε και. Ναι, εντάξει, είχαν να παίξουν και ώρα από το 10-11 νομίζω. Κέρδισε ψιλοάνετα στο δεύτερο ημίχρονο. 16 πόντους, 17 πόντους, 15 πόντους. Τελικά κέρδισε 14. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι και οι δύο το έχουν, ρε παιδί μου, δηλαδή πείθουνε, δεν είναι μόνο ότι στα λόγια τους λέμε φαβορί. Μέχρι στιγμής στα φιλικά έδειξαν ότι είναι ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν. Είναι αρκετά καλές οι πιθανότητες για να έχουμε ελληνικό τελικό.
3: Ο τελικός στο είναι διπλός μονός, Final Four.
2: Όχι, είναι διπλός. Είναι διπλός μέσα έξω.
3: Οπότε δύσκολα θα έχουμε...
2: Με διαφορά νίκης, με διαφορά νίκης, ναι.
3: Δύσκολα θα έχουμε παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων. Έστω και σε έναν ευρωπαϊκό
2: τελικό. Δεν το βλέπω.
3: Ούτε κι εγώ.
2: Δεν το βλέπω. Δεν είμαστε έτοιμοι δυστυχώς ακόμη για κάτι τέτοιο. Ιδίως για Άρης ΠΑΟΚ. Για Άρης, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με τα ζόρια, τέλος πάντων.
3: Ναι, έλεγα επειδή είναι Ευρώπη, εμπλέκεται μέσα
2: μπορούσε,
3: η Ευρωπαϊκή
2: καλά, Ομοσπονδία. Εμπλέκεται. Η ελληνική αστυνομία θα πάρει την απόφαση. Η FIBA μπορεί να πει ναι, εντάξει, το δίνουμε, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε τις Greek authorities, τις ελληνικές αρχές. Και οι ελληνικές αρχές θα πούνε, όχι, τρελίστε. Θα σκοτωθούν αυτοί μεταξύ τους πάλι.
3: Μάλιστα, πάμε λίγο στο σημερινό παιχνίδι. ΠΑΟΚ Μανρέσα. Η Μανρέσα η οποία ήρθε σήμερα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος.
2: 6 ώρα το τζάμπολ, ναι, και ήρθαν το πρωί οι άνθρωποι, γιατί ταλαιπωρήθηκαν με τις πτήσεις, έτσι. Είχαν πρόβλημα στην ανταπόκριση από τη Βαρκελόνη για Αθήνα. Έχασαν χθες την ανταπόκριση, καθυστέρησαν, έμειναν εκεί, οπότε έπρεπε να πετάξουν σήμερα το πρωί. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι μια έξτρα κόπωση. Έτσι, βγαίνεις από το αεροπλάνο, κατεβαίνεις, ας πούμε, το πρωί και μετά σε 8 ώρες, ας πούμε, παίζεις μάτς. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Εντάξει, δεν είναι και συντέλεια του κόσμου, από την άλλη, έτσι. Δηλαδή, να μην τους παραχαϊδεύουμε και όλους τους επαγγελματίες αθλητές. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το καλύτερο. Έχουν και αυτό το μείον. Ας πούμε, ήρθαν αυθημερών τη μέρα του αγώνα από ταξίδι από την Ισπανία. Τώρα, είναι μια, ας πούμε, καλή ισπανική ομάδα. Δεν είναι το φόβητρο, υπερφόβητρο. Δεν είναι Real Barcelona, Μπασκόνια, Μάλαγα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και μια αντίπαλος στην οποία μπορείς να ψηφίσεις. Τώρα, ο ΠΑΟΚ θα έχει την κερκίδα μαζί του, θα έχει τον κόσμο, θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Έχει και την καλή φόρμα. Νομίζω ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να κερδίσει. Δηλαδή 70-30 και πολλά είπα.
3: Και 30. Πολλά είπες, ναι.
2: Απλά το 30 το βάζουμε για την ισπανική ομάδα. Είναι το γνωστό αχώνευτο στυλ αυτό που παίζουν. Και λες μήπως, ας πούμε, δεν πάει καλά, ρε παιδί μου, βραδιά. Είναι, ας πούμε, όλοι κακοί. Κάπως ναι. Έτσι.
3: Ο ΠΑΟΚ είχε ξαναπαίξει πέρσι η πρόπερση στα ημιτελικά του FIBA Euro Cup με τη Μανρέσα. Ή λάθος κάνω.
2: Είχε παίξει στον τελικό με την Bilbao και πέρσι και πρόπερση. Και είχε παίξει πιθανόν, ναι, πρόπερση.
3: Κάτι θυμάμαι ότι είχε παίξει.
2: Πρόπερση, ναι, γιατί είναι μια ομάδα και αυτή η οποία είναι FIBA και αυτή. Γιατί οι Ισπανοί τώρα έχουν τόσες πολλές ομάδες, παίζουν παντού, όπως και εμείς βέβαια πλέον. 10 ομάδες έτος οι δικές μας παίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αλλά νομίζω, ναι, πρόπερση έπαιξε με την Μανρέσα και την κέρδισε.
3: Ναι.
2: Τώρα, το θέμα είναι ότι έχουν ξεκαθαρίσει σιγά σιγά τα πράγματα. Τώρα θα μου πεις από την πρώτη αγωνιστική. Φαίνεται όμως ποιες είναι οι καλές ομάδες. Η Χάποελ Ιερουσαλήμ χθες κέρδισε με μεγάλη διαφορά. Είναι η Μπαχτσέ Σεχίρ. Ο ΠΑΟΚ τώρα στον όμιλό του πρέπει να κάνει τη νίκη αυτή για να ξεκινήσει με το δεξί, να δείξει δηλαδή και αυτός ότι είναι το αφεντικό. Και μετά έχουμε Σαββατοκύριακο πρεμιέρα πρωταθλήματος. Άρα θα έχουμε ίσως και κανένα rotation. Κάποιος ίσως παίξει λιγότερο, κάποιος περισσότερο.
3: Οι ιταλικές ομάδες που νίξαν εχθές, η Βενέτσια διέλυσε τη Φραγκφούρτη και η Τρέντο μέσα στην Επτούνα κέρδισε.
2: Καλές. Είναι μέσα στο κλαμπ των διεκδικητών. Δεν είναι top 4, αλλά εντάξει, η Βενέτσια, ας πούμε, είναι καλή ομάδα και έχει καλή παρουσία τα τελευταία χρόνια στα ευρωπαϊκά κύπελα. Παίζει δηλαδή, είναι όνομα. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Η Ιταλία εκτός έδρας συνήθως δεν είναι.
3: Soft.
2: Δεν ανταποκρίνονται, ας πούμε. Στην έδρα τους, έτσι όπως παίζουν, είναι εύκολο να τους κερδίσεις, αν είσαι καλή ομάδα εσύ. Δεν τους θεωρώ για top 4. Είναι όμως ομάδες πάντα μαχητικές και η Τρέντο το ίδιο. Οπότε, ναι, βάζουμε και τους Ιταλούς στο παιχνίδι, εννοείται.
3: Μάλιστα. Τώρα, αφού μιλάμε για ΠΑΟΚ, για να κλείνουμε σιγά σιγά με τον ΠΑΟΚ, υπάρχει πλέον και ο Λιθουανός, ο οποίος ήρθε εδώ για να δυναμώσει και άλλο τον ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα, πώς πάει το κόνσερτ, για ποιο λόγο αποκτήθηκε?
2: Αυτό καταρχήν, Μάκη, δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι έχουν καλή ομάδα, θέλουν να την ενισχύσουν και να την κάνουν ακόμη πιο δυνατή. Έτσι, αυτό δείχνει δηλαδή ότι...
3: Ναι, δεν είναι παίκτης προπόνησης ο Ματεγιάουνας.
2: Καλά, αλίμονο. Αυτό δείχνει ότι ακόμη και μια μικρή αδυναμία που βλέπουν, ας πούμε, μέσα στη ρακέτα, σου λέει αφού μπορούμε να πάρουμε παίκτη. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, να το καλύψουμε εκ των έσω ή να περιμένουμε μήπως και παίξει καλά ο Μωρούγι και μήπως μας βγει και βλέπουμε ότι στο 5 υπάρχει θέμα. Υπάρχει ο Αλεξάνδρ, ο οποίος είναι ένας ελαφρύς, έτσι, ευλίγιστος, ευκίνητος, ψηλός, αλτικός κτλ. Δεν είναι όμως παιδί το οποίο θα παίξει με τους δυνατούς βαρύς έντερ που
3: πιθανόν έχουν οι άλλες ομάδες. Φάνηκε, Κώστα, και στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και ο Λεσόρ και ο Χαλ, αν λέω σωστά, τον είχαν μέσα στο καλάθι.
2: Ναι, εντάξει, και ο Ολυμπιακός έχει Μιλουτίνοφ, έχει Λεσόρ, έχει το Φαλ, έχει το Χολ, ο οποίος είναι στο ίδιο στυλ μαζί του, δηλαδή είναι αλτική κτλ. Τέλος πάντων, θες μια λύση ακόμα. Τώρα, αυτός που πήρες είναι μπάσκετ ο Μοτεγιούνες. Δεν είναι δηλαδή κάποιος που θα πηγάει στο Θεό για να καρφώνει την μπάλα ψηλά, όπως θα κάνει ο Μωρούγι, όπως κάνει ο Ντόντα Χολ του Ολυμπιακού. Είναι παίκτης ο οποίος θα δημιουργήσει για τον εαυτό του μέσα στη ρακέτα. Ένας playmaker, ας πούμε, μέσα στη ρακέτα. Θα μπορέσει να τις πάσει έξω, έχει πάσα, ξέρει μπάσκετ. Είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να τραβήξει την άμυνα πάνω του και να ανοίξει έτσι διαδρόμους για τους περιφερειακούς. Να ανοίξει λίγο το χώρο για τον Οσμάν, να ανοίξει λίγο το χώρο για τον Φώστερ, να έχουν πιο εύκολα σουτ, να βλέπουν καλύτερα το καλάθι δηλαδή. Οπότε νομίζω ότι είναι μια κίνηση που, εντάξει, δεν τον πήρε ο ΠΑΟΚ τώρα για να βάζει 30 πόντους και 20 rebound. Είναι μια ποιοτική αναβάθμιση, θα έλεγα, μέσα στη θέση του σέντερ, μέσα στο καλάθι. Από τη στιγμή που βρέθηκε διαθέσιμος, πολύ καλά έκανε ο ΠΑΟΚ και τον πήρε.
3: Εντάξει, έτσι. Δεν υπάρχουν και σέντερ που σκοράρουν, έτσι. Αν με εξαίρεση το Μιλουτίνοφ τώρα και κανένα δυο άλλους στην Ευρώπη, οι κοντοί κάνουν τη διαφορά στο σκοράρισμα.
2: Και το Βαλαντσιούνας που είδαμε με τον Ολυμπιακό.
3: Πολύ καλός αυτές.
2: Ότι έκανε φοβερά πράγματα, αλλά κάποια στιγμή κουράστηκε, σε σημείο δηλαδή λιποθυμίας. Και μετά φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός τον χτυπούσε εκεί ακριβώς.
3: Καλά, ας τον Ολυμπιακό θα τα πούμε λίγο αργότερα για Ευρωλίγκα. Πάμε λίγο στον Άρη. Τώρα, αυτή η νίκη μέσα στο Λεμάν τι σημαίνει για τον Άρη?
2: Σημαίνει ότι έχει κάνει το καλύτερο και δυνατό ξεκίνημα για μια ευρωπαϊκή πορεία, η οποία θα είναι πολύ μεγάλη και χρονικά και με πολλά παιχνίδια. Σημαίνει ότι κερδίζεις εκτός έδρας μέσα στη Γαλλία μια ομάδα που δεν θα την κερδίσουν όλοι. Έτσι, δηλαδή δεν είναι ότι κέρδισα τον τελευταίο στην έδρα του. Είναι μια έδρα στην οποία οι περισσότεροι από τον όμιλο θα χάσουν μέσα στο Λεμάν. Άρα είναι διπλό το κέρδος. Σημαίνει ότι παίρνεις ψυχολογία, ότι παίρνεις αυτοπεποίθηση, ότι βλέπεις ότι μπορείς, ότι δηλαδή όντως έχεις καλή ομάδα, το πιστεύουν οι παίκτες. Σημαίνει ότι έτσι όπως γύρισες το παιχνίδι και το κέρδισες, ότι έχεις δυνατότητες να κάνεις ανατροπές, άρα είσαι καλή ομάδα, δεν είσαι ομάδα δηλαδή των εκλάμψεων. Έχανε ο Άρης με 14-15 πόντους έχανε στο ξεκίνημα.
3: Μπράβο. Εδώ σε αυτό το κομμάτι του αγώνα υπήρχε μια παράμετρος η οποία τη δουλεύει ο Άρης, βασίζεται ο Άρης πολύ στη νέα σεζόν σε αυτό, αλλά δεν το είχε χθες, σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον του αγώνα. Νομίζω ξεκίνησε, τελείωσε το ημίχρονο με 2 στα 15 τρίποντα, αν δεν κάνω λάθος.
2: 2 στα 15 και τα δύο τα βάλει το Λιόπουλος. Οι άλλοι 0 στα 13.
3: Ναι, έτσι δεν πας.
2: Ναι, έτσι δεν πας. Βέβαια, σε αυτό πρέπει να συνυπολογίσεις καμιά φορά και το κακό βράδυ, την άμυνα του αντιπάλου, την ατυχία σου κτλ. Όντως έτσι δεν πας. Θες καλύτερο τρίποντο, εννοείται. Το τρίποντο πλέον είναι στο μπάσκετ. Πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, μη σου πω σημαντικότερος πλέον.
3: Έτσι. Καλά, στον ΠΑΟΚ πάμε στο τελείως ανάποδο κομμάτι, έτσι, στο παιχνίδι με το, δεν θυμάμαι, με το
2: 46 πάθος. Τρίποντα.
3: Ναι.
2: Εντάξει, μερικές φορές είναι και ο αντίπαλος τι σου δίνει, Μάκη. Είναι δηλαδή καμιά φορά πώς σου βγαίνει και το παιχνίδι, αν κλείνουν μέσα, αν έχεις χώρο. Τώρα έτσι όπως είναι το μπάσκετ, αν έχεις χώρο, ας πούμε, στο τρίποντο θα το σουτάρεις, δεν θα το σκεφτείς. Βλέπεις ότι ακόμη και ψηλή, ας πούμε, πολύ σπάνια θα τη δώσουν, εκτός αν είναι πια κανένας άμπαλος, ας πούμε.
3: Ναι, μα εδώ όμως
2: αλλά
3: το μπάσκετ
2: έχει... ότι πολύ σπάνια δίνουν πάσα δίπλα πλέον, άμεσα μόνο σου.
3: Ακριβώς, γιατί το μπάσκετ πλέον έχει πάει στην έξτρα πάσα να βρούμε στη γωνία κάποιον να σουτάρει το τρίποντο και να πάρουμε 3 πόντους αντί για 2. Εντάξει.
2: Στην έξτρα πάσα και στις πολλές κατοχές. Αυτό τώρα πλέον οι ομάδες, έτσι όπως έχουν ανοίξει αθλητικά και βελτιωθεί οι παίκτες αθλητικά, οι ομάδες ψάχνουν πολλές κατοχές. Γιατί όσες περισσότερες κατοχές βρούνε, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουν να βάλουν καλάθι. Ψάχνουν δηλαδή τη γρήγορη επίθεση και παράλληλα το κλέψιμο στην άμυνα, την πίεση συνεχή, για να έχουν και, ή να αναγκάσουν τον αντίπαλο να σουτάρει και αυτός γρήγορα, ή να κάνει μια βιαστική επίθεση, για να μπορέσουν να πάρουν και πάλι την μπάλα. Το ζητούμενο πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ είναι οι πολλές κατοχές και ο γρήγορος ρυθμός, η γρήγορη απόφαση.
3: Καλά, εντάξει, αυτό το θέλουν
2: οπότε,
3: όλοι.
2: Ναι, οπότε οι επιθέσεις βλέπεις ότι πλέον γίνονται στα 7-8 δευτερόλεπτα, 10. Ενώ κάποτε, ας πούμε, λέγαμε, κάποτε που υπήρχε τα 30, λέγαμε μέχρι τέλος και δείχνανε οι προπονητές ήρεμα και κάνανε 27 δευτερόλεπτα, ας πούμε, να εκτελέσουν και έλεγε το παιχνίδι 78-72 ή ξέρω εγώ 67-65. Ενώ τώρα βλέπεις Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για πλάκα έχει 100 πόντους στα παιχνίδια, 90. Και το έχει πει και ο Μπαρτζόκας, έτσι όπως παίζουμε, έχουμε το ταλέντο και την ποιότητα να βάλουμε 100. Δύσκολα λέει να φάμε 100. Οπότε λέει να χάσουμε. Δύσκολα θα φάμε πάνω από 100.
4: Ναι.
2: Εμείς μπορούμε να βάλουμε 100 και δύσκολα να φάμε 100. Οπότε σου λέει έχουμε πιθανότητες να πάρουμε πολλές νίκες. Αλλά okay. Παίζουν και άλλοι στο ίδιο στυλ. Θα δούμε.
4: Ωραία. Τώρα μια που σε έχουμε εδώ για να κλείσουμε κιόλας, ξεκινάει το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο. Δύσκολα παιχνίδια, μεγάλα παιχνίδια. Καρδίτσα, Άρης, Ηρακλής, Ολυμπιακός νομίζω είναι τα σημαντικότερα, αν δεν κάνω λάθος. Μεταδόσεις από το Sky.
2: Μύκονος ΠΑΟΚ το πρώτο χρονικά. Μύκονος ΠΑΟΚ. Ναι. Μια δύσκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ. Η Μύκονος έχει πάλι καλούς παίκτες, έχει ρίξει λεφτά. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει χημεία ακόμη. Το έδειξε αυτό στα φιλικά. Δηλαδή νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει και ίσως εύκολα. Καρδίτσα, Άρης, επίσης το ίδιο. Όχι τόσο πολλά λεφτά η Καρδίτσα στο Μύκονος. Αλλά μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει ζημιές. Έτσι παίζει μέσα στην έδρα της. Ο Άρης έχει τώρα βέβαια και ψυχολογία, έρχεται από νίκη στο Λεμάν.
5: Στο χρόνο τη καταστροφή.
6: Η φωνή μας δυναμώνει.
7: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
6: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
8: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
9: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές. Χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

Καλησπέρα ρηγματάκια μου. Καλώς ήρθατε για ακόμα μια Τετάρτη στο Ρήγμα Καρδιάς, εδώ στο Flash Κρήτης 95,8. Καλώς ήρθατε. Πώς είμαστε σήμερα, πώς περνάμε? Εδώ πέρα ξεκινήσαμε δυναμικά, κάνε σαματά, άνω κάτω φέρτα και κρατήστε τον τερζί γιατί θα μας συντροφεύσει σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, έχουμε ένα πολύ επίκαιρο φλέγον ζήτημα να συζητήσουμε. Δεν θα είμαι μόνη μου, θα έχουμε πολύ ωραία παρέα, θα πούμε ζώδια, έρευνες και πολλά πολλά νέα από το Ηράκλειο της Κρήτης, το βροχερό Ηράκλειο της Κρήτης. Ελπίζουμε στην επανένοδο του καιρού και στο καλοκαίρι που θα ξανάρθει, γιατί μπήκαμε έτσι πολύ απότομα στο χειμώνα. Ρήγμα Καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη κάθε Τετάρτη 8 με 10. Πάμε να ακούσουμε... Να τελειώσει ο Τερζής και μπαίνουμε σε σφακιανάκι, γιατί σας θέλω εδώ μαζί μου σήμερα για ένα απίστευτο head to head Τερζής σφακιανάκι. Αλλά μείνετε εδώ συντονισμένοι να ακούσουμε τραγουδάρες, να πούμε τα νέα μας, να δούμε πώς αισθάνεστε και σε τι φάση είστε σήμερα. Και συνεχίζουμε με «Μήπως είμαι τρελός» Νότης Σφακιανάκης και επιστρέφουμε.

0: Και ξανά εδώ, μετά το, τον Νότης Φακιανάκη, ρήγμα καρδιάς, κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Εδώ λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα, που είναι ότι σήμερα έχω απόψε ραντεβού, αλλά δεν είναι ένα απλό ραντεβού. Γιατί είναι άλλο να λες στις 9 θα βγω ραντεβού να γνωρίσω έναν άνθρωπο, και άλλο να λες στις 9 θα βγω ραντεβού να γνωρίσω έναν άνθρωπο, αν προλάβω να κοιμήσω το παιδί μου, αν προλάβω να πάω γυμναστήριο, αν προλάβω να έχω γυρίσει από τα αγγλικά, αν προλάβω να έχουν φάει, αν προλάβω να έχω μαγειρέψει, αν προλάβω, αν θυμηθώ βασικά να αφήσω τα ρούχα του στη γιαγιά για αύριο. Γενικά πάρα πολλές μικρές έτσι ευθύνες που έχει μία μαμά και ένας μπαμπάς που έχει ένα παιδάκι. Οπότε σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Έχω απόψε ραντεβού, αλλά δεν είμαι μόνη μου. Έχω και ένα παιδάκι στο σπίτι, 2-3 παιδάκια. Και αν εσύ που μας ακούς ταυτίζεσαι με αυτό το ραντεβού, εδώ σε θέλω, παρέα μας. Θα μιλήσουμε για αυτό το φλέγον ζήτημα, γιατί και εγώ που δεν έχω παιδί, είμαι σε μία παρέα που όλοι σχεδόν έχουν παιδιά. Οπότε είναι ένα θέμα που μας περιτριγυρίζει και είναι γενικά και ένα ζήτημα που έχει χτυπήσει λίγο κόκκινο με τους ελεύθερους πλέον μπαμπάδες και μαμάδες, που είναι και αυτοί άνθρωποι και αναζητούν να είναι ευτυχισμένοι, το πάνω απ' όλα. Έχω ραντεβού λοιπόν, αλλά έχω και παιδί. Και ξέρετε κάτι, αυτή η πρόταση κρύβει μέσα της έναν ολόκληρο κόσμο. Γιατί κρύβει έναν άνθρωπο που μπορεί να πληγώθηκε στο παρελθόν, να παντρεύτηκε ίσως το λάθος άνθρωπο, να πίστεψε ότι αυτό το για πάντα θα του βγει, αλλά δεν του βγήκε. Μπορεί να χώρισε, μπορεί να είναι σε διάσταση, μπορεί να έγινε ένα τραγικό συμβάν και εν τέλει τώρα πλέον να είναι μόνος του. Όμως η ζωή δεν τελειώνει εδώ και η ζωή προχωράει, η ζωή θέλει χαμόγελο, θέλει πίστη πάνω απ' όλα σε εμάς, στον εαυτό μας και φυσικά σε αυτά τα μικρά τσαϊκύρικα ματάκια που σε κοιτάνε και είσαι όλος τους ο κόσμος. Σίγουρα μέσα από την κάθε ιστορία υπάρχει ένα θετικό. Εγώ είμαι αυτή που πάντα σε όλες μου τις εκπομπές και γενικά σε όλη μου τη ζωή πιστεύω ότι όλα για καλό γίνονται. Αλλά ειδικά για το συγκεκριμένο σημερινό ζήτημα πιστεύω ότι όλα για καλό γίνονται. Γιατί στο τέλος της μέρας αυτό το χαμόγελο σε κοιτάει και εσύ σίγουρα κοιτάς και λες ναι, ό,τι και αν έγινε, εσύ είσαι ο λόγος που ήταν σωστό εν τέλει. Κι ας μην πήγε όπως το είχα στο μυαλό μου και ας μην έγινε όπως το είχα φανταστεί. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτές τις μανούλες και αυτούς τους μπαμπάδες και φυσικά δεν θα είμαι μόνη μου, σε λίγο περιμένω την παρέα μου που δεν είναι άλλες από δύο πανέμορφες υπάρξεις που θα είναι εδώ μαζί μας, που η κάθε μία θα μας πει τη δική της ιστορία, που είναι γυναίκες της διπλανής πόρτας και θα είμαστε εδώ φυσικά όπως τα κορίτσια ξέρουν να συζητάνε μεταξύ τους. Εμείς είμαστε στο Flash Κρήτης 95,8 και φυσικά μπορείς να μας πάρεις τηλέφωνο στο 281-30-24-565 και να μας στείλεις και μήνυμα στο Viber του σταθμού 6999-63-0033 για τις δικές σου αφιερώσεις, για τη δικιά σου γνώμη, για τη δικιά σου ιστορία, για οτιδήποτε θες να μοιραστείς μαζί μας αυτό το βροχερό απόγευμα Τετάρτης στο Ηράκλειο Κρήτης. Φιλιά πολλά να πούμε σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Έχουμε ήδη αρχίσει και λαμβάνουμε μηνύματα όπως κάθε Τετάρτη. Έτσι αυτή η εκπομπή έρχεται μέσα από εσάς. Κάθε εβδομάδα από αυτά που παίρνω, από αυτά που μιλάω, από αυτά που βλέπω, παίρνω τη δύναμη και την ενέργεια να βρω ένα θέμα και να έρθω να κάνω εκπομπή. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κάθε Τετάρτη έστω και ένας καινούριος ακροατής εμφανίζεται και τσουπ γεννιέται σε ένα μικρό βλασταράκι και μου λέει «Αχ, έχω ακούσει την εκπομπή σου. Αχ, θα τη βάλω να την ακούσω την εκπομπή σου. Αχ, κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο». Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Αυτή είναι η πιο μεγάλη πληρωμή. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα και μόνο μαζί σας μπορώ να το έχω, μόνο εξαιτίας σας υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 281-30-24-565, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε την καλησπέρα σας. Και αν τώρα μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο σου, το ίντερνετ σου, αν μπήκε στο ρήγμα 95, στο Flash Κρήτης 95,8, στο ρήγμα καρδιάς εννοείται, είσαι εδώ μαζί μας, καλώς όρισες. Πάμε να ακούσουμε «Καρδιά μου, μην ανησυχείς», γιατί όλα καλά θα πάνε, Αντώνης Ρέμος, και επιστρέφουμε με πολύ τραγούδι και πολλή συζήτηση.
1: Θα σ' αγαπάω.
2: Μακριά σου δεν λεπτό, να ζήσω δεν μπορώ.
1: Ακόμα κι αν με βάλουν να ψάξω,

Άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί ψηλά μας βλέπει, εννοείται αγαπάμε Γιώργο Μαζονάκη και έχουμε ακούσει πολύ Γιώργο Μαζονάκη και θα ακούμε για πάντα. Όσο ζω μαζό εννοείται. Εμείς εδώ λοιπόν, σιγά σιγά μαζεύεται και η παρέα, έχουμε ανοίξει εδώ μπουκάλια, γίνεται χαμός. Θέλω λοιπόν και εσύ που ακούς Ρήγμα Καρδιάς τώρα να μου πεις σε τι φάση είσαι, πώς περνάς, τι ακούς. Ακούς Ρήγμα Καρδιάς και αν δεν ακούς και το έχεις δει σε κάποιο story, βάλε τώρα 95,8 ή άνοιξε το στο ίντερνετ και έλα στην παρέα μας. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που λένε θέλω να ξαναερωτευτώ, αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι μήπως ο άλλος δεν με αγαπήσει για αυτό που είμαι, μήπως δεν σεβαστεί το παιδί μου, μήπως με δει σαν πακέτο. Φοβάμαι μήπως πει εγώ δεν βλέπω. Δεν μπλέκω με άνθρωπο που έχει παιδί. Φοβάμαι μήπως το παιδί μου δεχτεί κάποιον που μετά φύγει. Και κάπου εκεί ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, παιδιά. Ότι κάθε γονιός είναι και άνθρωπος. Έχει δικαίωμα να γελάσει, να φλερτάρει, να βγει έξω, να πιει ποτό, να νιώσει πεταλούδες στο στομάχι του, να ερωτευτεί, να φοβηθεί, να φάει άκυρα, να φάει όχι, να βγει ραντεβού, να βγει φλερτ, να φλερτάρει, να βγει ραντεβού που δεν θα πάνε καλά. Και τι ωραία, η ζωή συνεχίζεται και εμείς εδώ είναι για να... Εδώ είμαστε για να την ξαναρχίσουμε. Έχω λίγο μπερδευτεί, λίγο τρακ, λίγο τένα, λίγο χάνω τα λόγια μου, εννοείται φυσικά. Αυτό γιατί? Γιατί έχω στο στούντιο τρεις υπέροχες υπάρξεις, δύο οριακά, η μία είναι λίγο φαντομά σήμερα, μου έχει ντυθεί και στα μαύρα, βασικά όλες τα μαύρα ντυθήκανε και είμαστε έτσι μια χαρούμενη παρέα βασικά. Και σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, σε 7 λεπτάκια μετά το photo shooting που κάνουν εδώ τα κορίτσια, θα είναι όλες online να πούμε ιστορίες και να μοιραστούμε εμπειρίες. Εμείς λοιπόν έχουμε ραντεβού. Ραντεβού στις 9 που σε πολλούς μπορεί να έχει συμβεί, μέχρι τις 11. Γιατί στις 11 το παιδί ξυπνάει και λέει μαμά, δεν μπορώ να κοιμηθώ μόνη μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ μόνος μου. Μήπως σου έχει συμβεί και σένα? Για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Και παιδιά, να σας πω, έχουμε πάρα πολύ ωραίες έρευνες που θα δώσουν πολύ ωραίο μπουστάρισμα και θα ξεδιαλύνουν λίγο το τοπίο, γιατί στην Ελλάδα καλά κρατεί η οικογένεια, ακόμα και στις δυσκολίες της. Εμείς πάμε σε Πάολα, καρδιά αλήτησα, γιατί πρέπει να έχεις καρδιά αλήτησα για να αντέχεις, και επιστρέφουμε με την καλύτερη παρέα. 95,8 Ρήγμα Καρδιάς.

Φτάσαμε εδώ λοιπόν, 8 και 27 πρώτα λεπτά και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να συζητήσουμε τι, τα ραντεβού των γονιών. Για τις γκάφες, για τα δεν προλαβαίνω, για τους ανθρώπους που έφυγαν μόλις άκουσαν τη λέξη παιδί στο σπίτι, για εκείνους όμως που έμειναν, που είπαν δεν με φοβίζει το παιδί σου, με ενδιαφέρει ο άνθρωπος που είσαι εσύ και εγώ εσένα θέλω, εσένα έχω ερωτευτεί. Και κάπου εδώ, αν είσαι μαμά ή μπαμπάς, και έχεις ξαναμπεί στο παιχνίδι του φλερτ, απόψε είναι η μέρα σου, σήμερα είναι η ώρα σου. Εδώ λοιπόν στο 95,8 στο Ρήγμα Καρδιάς, κάθε Τετάρτη 8 με 10 με την Έλλη Κωστάκη. Σήμερα μιλάμε γιατί μπορεί να έχεις παιδί, αλλά έχεις και μια καρδιά που δεν πήρε σύνταξη. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μου και ραδιοφωνικά δύο υπέροχες υπάρξεις με πανέμορφα μάτια που με κοιτάνε εδώ στο στούντιο και πίνουν ποτάρες στην υγειά μας κορίτσια. Και πάμε στο αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο. Γιατί? Γιατί όπως σας είπα παίρνω έμπνευση από όλη την εβδομάδα. Και εγώ όλη την εβδομάδα τι κάνω όταν γυρνάω σπίτι? Βλέπω στο Μέγκα που πατάει ένα κουμπάκι ο συγκάτοικος, που δεν ξέρω τι κουμπάκι είναι αυτό, ψήθυρος καρδιάς. Δεν το έβρισκα ποτέ, δεν ήξερα πού θα το βρω στο YouTube, δεν ήξερα πώς γίνεται και τσουπ εμφανίστηκε ένας άνθρωπος και τσουπ βλέπουμε όλα τα επεισόδια από τις ψήθυρους καρδιάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Δημήτρη Μπάση, ψήθυρους καρδιάς, και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για γονείς, ραντεβού και παιδιά.

0: Μπάση, τι... Δες εδώ τι γίνεται, χαμός. Μόνη μου το λέω ότι μπαίνουμε. Τα κορίτσια δεν συνεχίζουν, έχουν πάρει φωτιά οι συζητήσεις. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι ακουγόμαστε και είμαστε live. Τέλεια. Λοιπόν, κορίτσια, καλώς ήρθατε. Σας ανοίγω μικρόφωνα και... Γεια σας, κορίτσια.
1: Καλησπέρα στην παρέα.
0: Τι κάνουμε, πώς είστε?
1: Είμαστε μία χαρά.
0: Μπράβο, τέλεια. Λοιπόν, ξεκινάμε από σένα. Για πες, κορίτσι, εδώ πέρα, όμορφο. Καλώς όρισες, πώς σε λένε?
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα που μας ακούει.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο το θέμα.
0: Γεια, τα λέμε.
1: Γεια.
0: Φεύγει η τρίτη της παρέας, μια χαρά, αυτή ήταν έτσι φαντομάς. Οπότε συνεχίζουμε.
1: Πολύ ωραίο το θέμα σας σήμερα.
0: Σου αρέσει?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είσαι μανούλα?
1: Είμαι μανούλα τριών παιδιών.
0: Τριών παιδιών?
1: Τριών παιδιών.
0: Μπράβο, να τα χαίρεσαι. Για
1: σε
0: πες.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Σε τι, πόσο χρονών?
1: Ο μεγάλος μου είναι 10.
0: Mm-hmm.
1: Και τα μικρά μου είναι 5.
0: Τα μικρά σου είναι δίδυμα?
1: Είναι τα δίδυμά μου.
0: Πω πω, τέλεια. Και πώς είναι η ζωή με τρία παιδάκια?
1: Η ζωή είναι ωραία και δύσκολη ταυτόχρονα.
0: Μπράβο. Πώς σε λένε?
1: Είμαι η Μάγδα.
0: Γεια σου, Μάγδα, να σε ξέρουν και ακροατές. Λοιπόν, οπότε Μάγδα, τρία παιδάκια και έχεις... Είσαι ελεύθερη.
1: Είμαι ελεύθερη.
0: Είσαι ελεύθερη μανούλα, λοιπόν.
1: Mm-hmm,
0: to the point. Στο...
1: To the point.
0: Βέβαια, τι θα ήμασταν εδώ, παιδί?
1: To the
0: είμαστε...
1: point. Γιατί
0: είμαστε επαγγελματίες πλέον. Λοιπόν, οπότε για πες μας. Βασικά, θα το κρατήσουμε τα τρία παιδιά και τα δύο δίδυμα, και μάλιστα 5 χρονών. Mm-hmm. Και θέλω να σου κάνω μια βασική ερώτηση. Πόσο καιρό είσαι μόνη σου?
1: Είμαι 2 χρόνια.
0: Οπότε τα παιδάκια σου ήταν 3 χρονών όταν χώρισες.
1: Ήταν πιο μικρά, ναι.
0: Λοιπόν, και πάμε και στην άλλη καλεσμένη. Καλώς όρισες.
2: Καλησπέρα, Τσανά.
0: Λοιπόν, πώς σε λένε και τι κάνεις και τι θες να μοιραστείς μαζί μας?
2: Εγώ, λοιπόν, είμαι η Δέσποινα. Είμαι και εγώ ελεύθερη μανούλα. Έχω ένα παιδάκι, το οποίο είναι 3 χρονών, ένα κοριτσάκι.
0: Τέλεια. Και είσαι και εσύ ελεύθερη. Και πόσο καιρό είσαι ελεύθερη?
2: 3 χρόνια.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά, πριν από 2-3 χρόνια κάτι δεν πήγε πολύ καλά. Είχαμε συναστρία.
2: Τις συναστρίες, ναι, και υπήρξαν πολλοί χωρισμοί, μάλλον.
0: Λοιπόν, θα σας πω μετά που διάβασα και έψαξα για το θέμα. Εν είμαστε και λίγο ενημερωμένοι. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή, που δεν είμαι ακόμα μάνα. Μια πολύ ωραία έρευνα για την Ελλάδα. Και έτσι ένα μπουστάρισμα όμορφο για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Εσείς, κορίτσια, τα παιδιά σας τα έχετε εσείς, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και η επαφή με τον σύζυγο, τον πρώην, σας έχει κάνει να είστε ελεύθεροι και ωραίες κουκλάρες και να μπορείτε να προχωρήσετε τη ζωή σας ελεύθερες και να βρείτε κάποιον άλλον άνθρωπο να φτιάξετε τη ζωή.

0: ανάγκη τη συντροφικότητα, το να ερωτεύεσαι και να ξαναζεις. Εγώ δεν θεωρώ εμπόδιο τα παιδιά σε κάτι τέτοιο. Όμως, όταν αποφασίζω λοιπόν να βγω ένα ραντεβού, θα πρέπει ο άλλος να ξέρει το κομμάτι αυτό της ζωής μου.
1: Πολύ σωστά.
0: Από εκεί ξεκινάμε.
1: Mm-hmm. Κοίτα.
0: Τα δεδομένα είναι αυτά και ο άλλος αποφασίζει τι θα ήθελε να κάνει μαζί μου.
1: Υπάρχουν ιστορίες που κάποιος δεν το είπε. Και μου το έστειλαν κιόλας αυτό και το είπε πολύ αργότερα. Στο δεύτερο, τρίτο ραντεβού είπε ότι έχει παιδί και μάλιστα ήταν κάτι που θα μιλήσουμε και μετά σε λίγο για τα red flags και μου είπε, ήτανε πατέρας, ήτανε άντρας αυτός και μου είπε ότι η κοπέλα που βγήκε μαζί της ραντεβού δεν του είπε ότι είναι μανούλα. Και γι' αυτόν αυτό αποτέλεσε ένα κακό στοιχείο για αυτή τη γνωριμία, γιατί ήταν σαν να μην ήθελε να μοιραστεί κάτι τόσο σπουδαίο, σαν να κρυβότανε, σαν να φοβότανε.
0: Όταν ξεκινάς κάτι, το ξεκινάς με ειλικρίνεια.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Εκεί θα βασιστεί όλο αυτό.
1: Αλλιώς δεν έχει και νόημα, νομίζω.
0: Δεν έχει νόημα. Ο άλλος θα σε ερωτευτεί και θα σε αγαπήσει για αυτό που είσαι.
1: Σωστά, τι θα τα κάνεις μετά, τα κρύψεις.
0: Αυτά δεν κρύβονται. Αυτά δεν κρύβονται.
1: Οπότε για πες μας, σου έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο?
0: Μου έχει τύχει να βγω ένα ραντεβού και τα λοιπά. Και μέσα στη νύχτα ο ένας μου, ο μικρός μου να αρρωστήσει και να πρέπει να φύγω. Υπήρχε μια μηχανία στην αρχή, πρέπει να φύγω.
1: Οπότε είσαι alert με το κινητό, έτσι?
0: Είμαι alert, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν μπορώ χωρίς κινητό.
1: Σωστό.
0: Ούτε στα ραντεβού μου. Τώρα στη δική μου προκειμένη φάση, στο συγκεκριμένο ραντεβού, ο άλλος ξενέρωσε, να το πω έτσι, στα απλά ελληνικά. Δεν του άρεσε αυτό.
1: Δεν του άρεσε που κάτι έγινε
0: δεν
1: και έπρεπε να φύγεις.
0: Ναι, που χάλασε και βασικά δεν κατάλαβε την προτεραιότητα εκείνη τη στιγμή. Γιατί για πάντα για τις μαμάδες η προτεραιότητα είναι τα παιδιά της. Χωρίς αυτό να μειώνει τον άλλον που έχει απέναντί της.
1: Καλά, ισχύει. Θα έπρεπε να είναι και για τους δύο γονείς, βέβαια, όχι μόνο για τις μαμάδες, αλλά.
0: Εντάξει, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε για εμάς.
1: Ισχύει, ισχύει. Ισχύ.
0: Προτεραιότητα των μαμάδων όλων είναι τα παιδιά της.
1: Ας μιλήσουμε για αυτές τις μαμάδες που έχουμε στο στούντιο, θα πω εγώ. Γιατί υπάρχουν πολλά εκεί έξω.
0: Οπότε ναι, έπρεπε να φύγω και έπρεπε να κάνω αυτό που θα έκαναν όλες οι μαμάδες σε όποια φάση και αν βρισκόντουσαν. Είτε αυτό ήταν ένα ραντεβού ερωτικό, ένα φιλικό, δουλειά κτλ.
1: Και τα λέγαμε με τον άλλον.
0: Και τα λέγαμε.
1: Δεν σου ξανά έστειλε τίποτα?
0: Φυσικά μου έστειλε, μου εξήγησε και τα λοιπά. Είναι σεβαστή όλη του η άποψη και η γνώμη. Θέτει και αυτό στα όρια του.
1: Σωστά.
0: Και πορευόμαστε. Το ότι έγινε ένα αποτυχημένο ραντεβού δεν σημαίνει ότι είναι μια αποτυχημένη ζωή ή δεν μπορεί να υπάρξει κάτι πολύ πιο ωραίο να ευδοκιμήσει.
1: Σωστά. Δέσποινα, εσύ, τι θες να μοιραστείς κάτι μαζί μας, ποια είναι η δικιά σου εμπειρία?
2: Δεν κλείνω ποτέ ραντεβού 9 η ώρα το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Είτε φιλικό κι αν είναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι κόκκινη εκείνη η ώρα. Είναι η ώρα που ό,τι που έχει κοιμηθεί, ακόμα δεν έχει κοιμηθεί η μικρή. Οπότε πάντα ραντεβού είναι λίγο πιο μετά. Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση, γιατί συνήθως θα πω εγώ 10 η ώρα. Αλλά σχεδόν ποτέ δεν ισχύει. Οπότε είναι πολύ πιθανό το 10 να έχει γίνει 11 χωρίς εγώ να το έχω καταλάβει, γιατί δεν έχω πάρει ανάσα. Τρέχω προφανώς για να τα προλάβω όλα, αλλά είναι ωραίο, δηλαδή το ότι...
1: Συνήθως αυτή η κατανόηση έρχεται από ελεύθερους
2: Συνήθως αυτή η κατανόηση έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος όντως ενδιαφέρεται.
1: Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος όντως ενδιαφέρει θα καταλάβει ότι ένα παιδί είναι πάντα η προτεραιότητα και θα διαχωρίσει το ένα κομμάτι της ζωής από το άλλο. Δεν θα νιώσει ότι έρχεται ντε και καλά δεύτερος. Θα καταλάβει ότι είναι διαφορετικό το κομμάτι της μητρότητας και διαφορετικό το ερωτικό κομμάτι. Το ότι είσαι μητέρα δεν πάει να είσαι μια ερωτική σύντροφο και το ότι είσαι μια ερωτική σύντροφο δεν μπορεί να σημαίνει ότι είσαι και μία μητέρα.
1: Συμφωνώ απλά.
0: Μια ισορροπία σε όλα.
1: Ισορροπία σίγουρα, αλλά το πιο βασικό από όλα είναι ότι στη γνωριμία δεν σε ξέρει ο άλλος. Οπότε είναι η πρώτη γνωριμία.
2: Έχω πει όμως εξ αρχής ότι έχω ένα παιδί και ότι είμαι μονογονέας. Αν λοιπόν ο άλλος συνεχίσει να επιδιώκει να γνωριστούμε παρόλο αυτό, σημαίνει ότι το αποδέχεται. Αν δεν το αποδεχτεί στην πράξη, αν δεν το αποδεχτεί μετά στην πράξη, σημαίνει ότι προφανώς προσποιήθηκε. Προκειμένου να γνωριστούμε καλύτερα.

0: Άρα για μένα αυτό ήταν red flag.
1: Φυσικά και σας βάζει θεωρητικά και σε δεύτερη σκέψη. Δηλαδή έτσι, αν πάτε λίγο πιο πίσω το χρόνο που ήσασταν χωρίς τα διαμαντάκια σας, τότε ίσως κάποιες κινήσεις μας γινόταν λίγο πιο αυθόρμητα. Οπότε έδινες και λίγο πιο πολλές ευκαιρίες ίσως και στον καθένα.
2: Σίγουρα, που τώρα νομίζω μπορεί ότι μπορείς να επιλέγεις τον άνθρωπο με τα χαρακτηριστικά δηλαδή που θα ήθελες. Ακούγομαι?
1: Βέβαια.
2: Ωραία. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι ζητάς και νομίζω ότι φαίνονται όλα από τις πρώτες στιγμές, από τα πρώτα ραντεβού.
1: Mm-hmm. Οπότε στην ουσία γίνεται ένα ξεσκαρτάρισμα πριν. Βεβαίως. Για να έρθει εν τέλει η ώρα εκείνη του ραντεβού. Οπότε το πρώτο σας ραντεβού σαν ελεύθερες μανούλες είναι ίσως και από τα πιο σημαντικά κομμάτια του φλέρτινγκ.
2: Φυσικά. Ναι. Καλό είναι να επικοινωνήσεις και τα πάντα και στο πρώτο ραντεβού. Εγώ δεν περιμένω να πάω στο επόμενο.
1: Mm-hmm.
2: Για να παίρνεις και τις αποφάσεις σου, να βλέπεις και τον άλλον τι έχει στο μυαλό του, πώς το έχει. Γιατί κάποιοι άνθρωποι όντως θέλουν να προσπαθήσουν και τελικά να μην τους βγει. Να μην
1: βέβαια.
2: Μπορούν.
1: Μα θα το συζητήσουμε αυτό. Βέβαια, εννοείται. Μα αυτό υπάρχει γενικά.
2: Γενικά.
1: Και είναι και πάρα πολύ ωραίο να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Γιατί δεν θα έρθει. Μακάρι να ήταν τόσο απλό να είναι απ' έξω από την πόρτα ο έρωτας στη ζωή σου και να ανοίξει την πόρτα και να το συναντήσει. Που είχα παλιά μια φίλη και μου έλεγε: εγώ δεν κάνω τίποτα. Θα ρντελίβερ να μου χτυπήσει την πόρτα.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Τόσο απλό.
1: Κάτσε ρε.
2: Δεν είναι τόσο απλό. Ναι.
1: Βέβαια. Οπότε σίγουρα πρέπει να πες και να σηκωθεί. Πάμε να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη, όποιον αρέσουμε. Μας το αφιερώνω. Και μετά επιστρέφουμε, γιατί έχω ήδη ερωτήσεις από ακροατές για εσάς τις ελεύθερες μανούλες, να μας πείτε τι πρέπει να κάνουν οι ελεύθερες μανούλες και οι ελεύθεροι πατεράδες που μας ακούνε για να βρουν ή να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί κάποια παιδιά, να ξέρετε, μπορεί να είστε κι εσείς, θα μας πείτε, φοβούνται να κάνουν αυτό το βήμα μετά από ένα χωρισμό. Εδώ φοβάσαι και από έναν απλό χωρισμό χωρίς παιδί. Πού να έχεις και ένα παιδάκι. Πάμε να ακούσουμε Δήμητρα Γαλάνη, όποιον αρέσουμε, και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.
3: Ωραίο όταν το πάμε.
2: Πώς είμαστε?
3: Είμαστε
2: πάρα πολύ ωραία. Είμαστε. Από σ' ακουγόμαστε.
3: Ωραία, για να δούμε να σκάσουν.
2: Για πέ.

0: Λοιπόν, και επιστρέψαμε. Είχαμε κάποια μικρά προβληματάκια, αλλά έχουμε πάντα, δεν πειράζει. Σε αυτή την εκπομπή με έχετε συνηθίσει και σας έχω συνηθίσει. Μ' αγαπάτε και σας αγαπώ όπως είμαστε. Κορίτσια, πάμε στον αέρα. Γιατί ακούσαν για μανούλες και θέλουν άποψη. Σειρά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα προβλήματα είναι για να λύνονται αρχικά και εσύ δεν μάθατε από αυτά.
0: Μ' αρέσει όμως, γιατί οι ακροατές μου είστε ανοιχτόκαρδοι, ρε παιδί μου. Έχετε μεγάλη καρδιά και αντέχετε. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε?
1: Καλά, καλά, θα σου πω.
0: Από πού μας ακούς και πώς σε λένε?
1: Λοιπόν, με λέω Βαλέριο.
0: Ναι.
1: Σας ακούω από την Αθήνα.
0: Γεια σου, Βαλέρια, από την Αθήνα. Παιδιά, εδώ κορίτσια να πούμε ότι έχουμε ακροατές γενικά σε όλη την Ελλάδα και λίγο στο εξωτερικό. Αφρική εννοείται, αγαπάμε Μανουέλα Νέστη, αλλά έχουμε και άλλους. Βέλγιο, λίγο Αμερική. Πάμε, πάμε, ανοιγόμαστε.
1: Είμαστε global.
0: Για πες, Βαλέρια, πώς φαίνεται το θέμα?
1: Δεν το άκουσα, να σου πω τώρα μπήκα, γιατί κάναμε πρόβα εδώ με μια φίλη μου. Έχουμε live το Σάββατο. Το πρώτο μας live εδώ στην Αθήνα.
0: Μπράβο, και... Βαλέρια, καλή επιτυχία. Ο Βαλέριος κορίτσια παίζει κιθάρα και τραγουδάει.
2: Βαλέρια, είναι πολύ ωραία αυτά.
0: Mm-hmm. Και έχει και πολύ ωραία φωνή.
2: Το ακούμε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και η συναδέλφισσα μου εδώ πέρα έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Μπράβο και συναδέλφισσα. Πώς τη λένε?
1: Γιώτα τη λένε.
0: Γεια σου, Γιώτα. Βαλέρια, λοιπόν, εσύ, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Είχες ποτέ κάποιο φλερτ με Ελεύθερη Μανούλα?
1: Αμέ.
0: Α, ωραία, θες να μας πεις λίγο κάποια πράγματα?
1: Παπακαλιά, παιδί μου, παπακαλιά.
0: Για πες μας λίγο.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι, στην αρχή ήταν πολύ cool. Δεν θέλω, δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν θέλω τόνα, δεν θέλω τάλλο. Μετά, δεν ξέρω τι έπαθε, είχε γίνει κοριτσάκι.
0: Εντάξει, μπορεί να ερωτεύτηκε, ρε Βαλέρια, τι να έπαθε?
1: Μια αίρεση, αλλά εντάξει, ήταν λίγο πολύ μαγκιόρα στην αρχή. Λίγο δεν ήθελε πολλά, δεν ήθελε να κάνει. Μετά δεν ξέρω πώς τη γύρισε την Boomerang. Και μου είχε δεν μίσουν λίγο προσπορά.
0: Α, οπότε στην ουσία έδειξε δύο διαφορετικούς, διαφορετικά πρόσωπα. Ναι.
1: Δεν ξέρω, και εγώ ήμουν αρκετά μικρούλης, η αλήθεια. Ναι. Είχαμε μεγάλη διαφορά.
0: Αυτή ήταν μεγάλη ηλικία.
1: Ναι.
0: Μα έπεσες και εσύ στα βαθιά, καλέ μου, έπεσες έμπειρη. Άσχετα με το Μανούλα είναι το έμπειρη όταν είσαι νεούδη.
1: Ήθελα εμπειρία.
0: Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
1: Δεν επιτέλεσα. Καλά πέρασα, αλλά... ναι, η αλήθεια είναι δεν μπορούσε να πάει. Και άρχισε να γίνεται λίγο αιμονική η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Που δεν το περίμενα και απομακρύνθηκα. Δηλαδή, εντάξει, είχε...
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι και στον άνθρωπο έτσι κι αλλιώς. Απλά σε αυτό το σημείο έχω να πω, ρε κορίτσια, ότι όταν, επειδή πριν λέγαμε γενικά για γονείς, νομίζω ότι δεν είναι έτσι, όπως γι' αυτό και πριν το σχολίασα. Γιατί μακάρι οι άνθρωποι που έχουν φέρει έναν άνθρωπο στον κόσμο να, στο μυαλό τους μέσα να είναι λίγο πιο κατασταλαγμένοι, ρε παιδί μου, και λίγο πιο σωστοί συμπεριφορικά. Αλλά από διάφορα παραδείγματα βλέπουμε ότι λίγο... Ό,τι υπάρχει στο ελεύθερο κομμάτι και στο γυναικείο και στον αντρικό πληθυσμό που είναι λίγο οι άνθρωποι δεν πατούνε που λέμε, δεν αλλάζει και πάρα πολύ.
3: Όχι, δεν αλλάζει.
0: Δεν ξέρω εσάς τις...
2: Από πριν γίνουν γονείς.
0: Ναι, ήταν από πριν γίνουν γονείς και δεν έφτιαξε.
1: Βασικά, σε άλλη περίπτωση αυτή που τώρα θυμάμαι, ρε παιδί μου, ήταν λίγο το πιο cringe σημείο, ήταν το ότι άρχισε λίγο να με ζητάει να την παίρνω από... τη δουλειά τη στο αμάξι.
0: Ναι.
1: Το έκανα 2-3 φορές και σε κάποια φάση μου ζήτησε να έρθω από το ΚΔΑΠ, το οποίο είχε αφήσει το παιδί τη.
0: Ναι.
1: Και...
0: να κάνει και ένα delivery στο παιδί.
1: Χωρίς να μου ειδοποιήσει καν, πέρασα εγώ να την πάρω από το ΚΔΑΠ και μπήκε και το παιδί τη μέσα. Κάτσε το κλειδωτάκι και ήταν από τις πιο μηχανές.
0: Χωρίς να σε έχει ενημερώσει,
1: Ναι, γιατί ήμουν και πιο μικρός. Και, ρε παιδί μου, ήταν η φάση κρίνη.
0: Ναι, κατάλαβα, ήταν λίγο αμήχανο, ρε, άμα δεν το ξέρεις κιόλας, εντάξει, λογικό.
1: Δεν ήταν και μικρό, ήταν και, εντάξει, μια χαρά, καταλάβαινε τι γίνεται. Ναι. Οπότε, εγώ, τι
0: αυτή
1: εγώ,
0: καταλάβαινε, εσύ δεν καταλάβαινες, αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ καταλάβαινα, δάει.
3: Γι' αυτό χρειάζεται μια σωστή επικοινωνία στην αρχή.
0: Να ξεκαθαρίζεις.
3: Να ξεκαθαρίζεις τι θέλω, τι θέλεις, αν μπορείς, αν θες. Και μετά προχωράμε. Και
1: συνεχίζει.
3: Ναι, ή όχι.
1: Δεν την άκουσα.
0: Τι?
1: Δεν την άκουσα τη φιλενάδα, αλλά.
0: Λέει, χρειάζεται μια επικοινωνία στην αρχή, σωστή, να μπουν κάποιες βάσεις. Οπότε να ξέρεις με ποιον άνθρωπο έχεις να κάνεις.
3: Ναι.
0: Να μην κρύβονται πράγματα.
1: Όχι, ήταν ζόκερ η φάση, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έδειξε, αλλά. Αλλιώς πήγε το τράμα μετά, δεν ξέρω, είμαι και λίγο.
0: Βαλέρη.
1: Και με ρωτεύονται, τι να κάνω.
0: Σωστό, σωστά. Εσύ είσαι και λίγο γλυκούλης και σε ρωτεύονται. Σωστά. Βαλέρη, να σου πω, από Τερζή Σφακιανάκη, ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι? Διάλεξε έναν και πες μου το αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Λοιπόν, θα πω από Τερζή.
0: Τερζή, ωραία.
1: Ο δικός μου δρόμος.
0: Έχει κερδίσει 2 πόντους ο δικός μου δρόμος. Λοιπόν, έχουμε ένα διαγωνισμό που θα τρέξει σε λίγο, μόλις πάει 9 η ώρα. Θα κάνουμε ένα διαγωνισμό Τερζή Σφακιανάκη και θα μπορούν όλοι οι ακροατές να στείλουν το αγαπημένο του τραγούδι από αυτούς τους 2 τεράστιους καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου για να βγάλουμε στο τέλος ένα νικητή. Μέχρι στιγμής ο δικός μου δρόμος έχει πάρει 2 πόντους. Θα τον ακούσουμε μόλις πάει 9 η ώρα. Βαλέρια, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο live σου. Και χαιρετίσματα και στη φιλενάδα σου και σου εύχομαι να σε ερωτεύονται και να ερωτεύεσαι στους σωστούς ανθρώπους πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
0: Και να είσαι και εσύ σωστός. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε. Γεια. Εδώ κορίτσια εμείς συνεχίζουμε και πάμε σε αυτό που σας έλεγα πριν, την έρευνα που λέει ότι στο 2024, κάτσε μισό να τη βρω, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 στην Ελλάδα, τα νοικοκυριά με παιδιά που καταγράφονται ως νοικοκυριά μονογονεϊκά ήταν 3,4%, κάτι που είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα συνολικό ποσοστό αντίστοιχο 12,7% στις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης. Οπότε αυτό δίνει έτσι μια πνοή αισιοδοξίας ότι παρόλο που μπορεί όντως κάποιες οικογένειες να μην πήγαν έτσι όπως το είχαμε φανταστεί, στην ουσία καλά κρατεί ο θεσμός της οικογένειας και προσπαθούμε, αυτό που λέει και ο πατέρας μου, να φτιάξουμε και όχι να χαλάσουμε, να φτιάξουμε και όχι να πετάξουμε πράγματα που μπορεί να φτιάχνονται και να δώσουμε λίγο χρόνο και χώρο στον κάθε άνθρωπο, έτσι ώστε να μην χαλάσουμε κατευθείαν μία σχέση.
3: Σωστά.
0: Σε αυτή την περίπτωση όμως που εν τέλει χωρίζουμε, που και αυτό μέσα στη ζωή είναι και τι ωραία, υπάρχει, είναι μικρό το ποσοστό, είναι μόνο 3,4%, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, όμως υπάρχει. Και τώρα θέλω να πάμε να μου πείτε ένα περιστατικό που θυμάστε, το πιο πρόσφατο ας πούμε, από άντρα που σας συνέβη, εφόσον μιλάμε και είστε κοπέλες, και ήταν red flag. Και το είδατε, σας έκανε μπαμ κατευθείαν, ρε παιδί μου. Δεν μπήκατε καν σε σχέση μαζί του ή αν μπήκατε, φύγατε πολύ νωρίς.
3: Εντάξει, εγώ το είπα πριν, οπότε ήταν αυτό που περιέγραψα πριν.
0: Που δεν σεβάστηκε. Εγώ θέλω να μου πεις ένα άλλο.
3: Που δεν σεβάστηκε.
0: Έτσι, γιατί μας ακούνε άνθρωποι που έχουν χωρίσει και αυτά και πρέπει από
2: πω λίγο να πεις. Πάνω στο κομμάτι ότι το ποσοστό που είπες και εσύ είναι πολύ μικρό, ευτυχώς. Με την έννοια ότι είναι μακάρι τα περισσότερα ζευγάρια να είναι ευτυχισμένα και να μην φτάνουν στον χωρισμό. Αλλά δεν θέλω να θεωρήσει ο κόσμος ότι το να χωρίσεις σημαίνει ότι είσαι και ο μόνος. Τι θέλω να πω? Ότι με το να λες ότι είναι τόσο μικρό το ποσοστό, μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να χωρίσει και να φοβάται, γιατί θέλει και αυτό μια ψυχολογία μέχρι να το κάνεις αυτό. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Mm-hmm. Μέχρι να το πάρεις σαν απόφαση, μπορεί να σκεφτώ ότι θα χωρίσω και τώρα ποιος θα γυρίσει να μπλέξει μαζί μου.
0: Καλά, οι φόβοι είναι πολύ.
3: Αυτούς τους φόβους νομίζω τους είχαμε όλοι.
2: Όλους τους έχουμε περάσει, αλλά λέω μην τους περάσει κάποιος επειδή άκουσε ότι είναι μικρό το ποσοστό των χωρισμένων γονέων. Ίσα-ίσα που μόλις χωρίσεις, σου φέρει αυτός ο φόβος, γιατί πολύ απλά διαπιστώνεις ότι ο έρωτας συνεχίζεται, που είναι και το θέμα της βραδιάς μας, ότι οι ευκαιρίες συνεχίζονται με σύγκλους γονείς ή όχι, δηλαδή και με γονείς με το μαμά που δεν είναι καν γονείς, Οπότε μην μας τρομάζει το τόσο χαμηλό ποσοστό.
0: Καλά, κοίτα, δεν νομίζω ότι κάποιος θα ακούσει το ποσοστό της Ελστάτ το 2024 και θα αποφασίσει να μην χωρίσει ή όχι.
2: Όχι, όχι, αλλά... λέω μήπως, μην είναι ανασταλτικός παράγοντας το ότι...
0: Άμα είναι να χωρίσει, κάποιος θα χωρίσει. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι είναι θετικό κομμάτι το ότι όντως οι μονογενειακές οικογένειες, παρόλο που πολλοί έχουμε ακούσει και έχουμε στην παρέα μας, ας πούμε,
2: όμως, ναι. Ναι.
0: Είναι μικρό ποσοστό ακόμα στην Ελλάδα. Αυτό είναι θετικό. Από εκεί πέρα, άμα όντως θέλεις να χωρίσεις, καλά θα το κάνεις, γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα στη ζωή σου τι σε κάνει ευτυχισμένο. Και εδώ είμαστε για τη μετά ζωή σου, μετά το χωρισμό. Αν είναι να σώσεις το γάμο, σώσ' το, ναι, πριν. Θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή για να σώσουμε το.
2: Σε αυτή την εκπομπή δεν θα είμαστε.
0: Λοιπόν, και πάμε σε μια ακόμα γραμμούλα στον αέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Μας ακούτε? Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Δεν μας ακούει. Δεν πειράζει, ξαναπάρε μας τηλέφωνο. Έπεσε η γραμμούλα. Κορίτσια, εγώ έχω από ακροατές κάποια red flags. Για να μου πείτε εσείς αν τα έχετε κάνει, δηλαδή αν είστε ίδιες red flags, ή αν σας τα έχουν, αν έχουν συμβεί σε εσάς. Πάμε να ακούσουμε Σφακιανάκη, άκουσε με καλά, και επιστρέφουμε για να μου πείτε κι εσείς, γιατί πάει 9 η ώρα, ποια είναι τα αγαπημένα τραγούδια, για να τα βάλουμε σε αυτό το διαγωνισμό Σφακιανάκη Τερζή.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: Εδώ λοιπόν ξανά στο Ρήγμα Καρδιάς και σήμερα έχουμε στην παρέα μας δύο πανέμορφες μανούλες για ένα φλέγον ζήτημα. Το έχω ραντεβού αλλά έχω και παιδί. Τη Δέσποινα και τη Μάγδα στην παρέα μας. Κορίτσια καλησπέρα. Εδώ λοιπόν Τετάρτη 8 με 10 Ρήγμα Καρδιάς και μόλις μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Ξεκινάμε λοιπόν, κορίτσια, το διαγωνισμό μας με Τερζή και Σφακιανάκη.
1: Τέλεια.
0: Για να ψηφίσουν οι ακροατές, να μας πάρουν τηλέφωνο, να μας πούν το αγαπημένο τους τραγούδι από Τερζή και Σφακιανάκη και να βγάλουμε τον νικητή στο τέλος της μέρας. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θα σας πάω όμως σε μια έρευνα που διαβάζαμε τώρα στο διάλειμμα, που λέει ότι, να μου πείτε τη γνώμη σας, είναι πιο εύκολο για τους ελεύθερους γονείς να κάνουν σχέση μέχρι τα παιδιά τους να είναι πιο μικρά, μέχρι 4-5 χρονών. Και μετά το πράγμα λίγο δυσκολεύει. Γιατί τα παιδιά πλέον έχουν λόγο. Και έτσι όπως είπες Δέσποινα πριν, στο TikTok με το βιντεάκι που λέει σε ποιον στέλνεις μήνυμα, ναι, σε ποιον στέλνεις μήνυμα, σε κάποιον. Ναι, δείξε μου, ποιος είναι αυτός. Οπότε τα παιδιά πλέον έχουν λόγο. Μιλάνε, καταλαβαίνουν, ακούνε, μπορεί να μην σε αφήσουν να βγεις ραντεβού. Εσάς κορίτσια σας έχει συμβεί αυτό, ειδικά εσένα Μάγδα που έχεις μεγαλύτερα παιδιά?
1: Ναι, μου έχει συμβεί και εμένα αυτό. Προσπαθώ τα δικά μου τα προσωπικά να μην τα ανακατεύω με τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Και το καταφέρνω, άμα θέλεις το καταφέρνεις αυτό να το κρατάς λίγο απ' έξω. Εφόσον δεν υπάρχει και μια σταθερότητα στη σχέση, δεν ξέρεις που θα πάει όλο αυτό, καλύτερα τα παιδιά να μένουν απ' έξω. Να μένουν απ' έξω από όλο αυτό. Φυσικά και όταν γίνει μια συζήτηση θα ακούσεις τα παιδιά σου. Μπορεί να τους αρέσει, μπορεί και όχι.
0: Και άμα δεν τους αρέσει,
1: και αυτό δεν θα είναι μια σταθερή απάντηση από αυτά, διότι δεν ξέρεις αν το κάνουν επειδή φοβούνται μην χάσουν την αγάπη της μαμάς τους. Δηλαδή αυτό πιο πολύ, mm-hmm. να χάσουν τη μαμά τους.
0: Mm-hmm.
1: Ή όντως δεν τους αρέσει το άλλο άτομο που έχουν γνωρίσει.
0: Okay.
1: Δηλαδή θέλει χρόνο και αυτό να δεις το παιδί σου σε ποια σταθερότητα είναι. Στο δεν θέλω να χάσω τη μαμά μου, φοβάμαι, ή δεν μου αρέσει όντως ο άνθρωπος, που εκεί πρέπει να το κοιτάξεις μια και δυο και τρεις φορές.
0: Σωστό, σωστό.
1: Την κρίση του παιδιού.
0: Mm-hmm, σωστό.
1: Θέλει χρόνο πάντως. Καλό είναι να μην κάνουμε βιαστικές κινήσεις σε σχέση με αυτό.
0: Ναι, και επίσης και τα παιδιά.
1: Και δεν χρειάζεται. Οι μαμάδες δεν ψάχνουν μπαμπάδες για τα παιδιά τους. Ψάχνουν ένα σύντροφο να πορευτούν μαζί και να περνάνε ωραία. Μέχρι εκεί.
0: Mm-hmm. Καλά.
1: Αν συμβεί και το παρακάτω, ναι, καλώς και να έρθει. Αλλά σε χρόνο αργότερα.
0: Είχα μια συζήτηση χτες για αυτό το θέμα και έμαθα μια ιστορία που είναι ότι, τέλος πάντων, μια κυρία φίλη οικογενειακή είχε μια σχέση που δεν ήταν σωστή, τέλος πάντων, και χώρισε και είχε ένα παιδί μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και ο νέος σύντροφος που βρήκε της είπε ότι εγώ εσένα θέλω. Δεν με νοιάζει και αν είχες και ένα και δύο και τρία παιδιά. Δεν με πειράζει. Τα παιδιά είναι κομμάτι σου. Οπότε επειδή εγώ εσένα ερωτεύτηκα, mm-hmm. δεν θα σκεφτώ ποτέ. Φαντάζομαι ότι αν τι. Και τσι είπε μάλιστα τότε στην αρχή, ότι αν τύχει να κάνουμε και άλλο παιδί, θα έχουμε δύο παιδιά. Οπότε στην ουσία έκαναν παιδί, μιλάμε. Είναι πολύ αντιτραγιαστικό γιατί μεγαλώσανε αυτά τα παιδιά και δεν κατάλαβαν ποτέ ότι δεν είναι αδέρφια. Δηλαδή ενώ το μάθανε, δεν το νιώσανε. Ήταν σαν αδέρφια, γιατί και εσύ. Εννοώ ότι με τον μπαμπά. Mm-hmm. Από
1: αυτό
0: την πλευρά
1: είναι
0: του μπαμπά.
1: Ιδανικό, ναι. Αυτό είναι ένα ιδανικό που περιγράφεις τώρα.
0: Συμβαίνει όμως, είναι
1: έχει
0: πολύ σημαντικό.
1: Συμβεί και συμβαίνει φυσικά. Όμως υπάρχει και το να προσπαθήσει ο άλλος να σε θέλει πραγματικά και να θέλει και όλη την κατάσταση με τα παιδιά μαζί, όλο το πακέτο, γιατί αυτά πάνε μαζί. Και τελικά στην πορεία να μην μπορεί ο άνθρωπος να τα απεξέλθει, να πιέζεται από μόνος του. Υπάρχει και αυτό.
0: Σωστό. Και αυτό και επίσης κατανοητό.
1: Είναι και οκ, okay. Mm-hmm. αυτό.
0: Είναι επίσης κατανοητό.
1: Είναι ξεκάθαρο, φυσικά. Ναι.
0: Λοιπόν, κορίτσια, πάμε στο head to head με το αγαπημένο τραγούδι της Δέσποινας και έχει δύο πόντους γιατί πήρε και ένα πόντο από το Βαλέριο, ο δικός μου δρόμος Τερζής. Και επιστρέφουμε με κάποια άλλα red flags που βρήκαμε και που μπορεί εσείς να είστε για κάποιον red flags. Να το δούμε από τη δικιά μας την πλευρά. Να δούμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να μου απαντήσετε τι έχετε κάνει σε αυτές τις καταστάσεις, οκ. Okay?
1: Ναι.
2: Ωραία.

0: Εδώ ξανά λοιπόν και μετά από αυτή την τραγουδάρα ο δικός μου ο δρόμος έχει χρόνια διαλέξει από Πασχάλη Τερζή. Έχουμε ήδη λάβει τα δικά σας μηνυματάκια και η κόντρα προμηνύεται σκληρή γιατί το επόμενο τραγούδι είναι Σφακιανάκης και είναι αφιερωμένο στο αστέρι του. Θα τα ακούσουμε σε λίγο όμως εμείς εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο, την πολύ ωραία παρέιτσα που έχουμε στήσει εδώ πέρα που πίνουμε τα ποτάκια μας και συζητάμε με τις ελεύθερες μανούλες. Και λοιπόν, κορίτσια, θέλω να μου πείτε εσείς τι ήσασταν ή γίνατε κάποια στιγμή red flags για κάποιον. Και αυτό που συζητούσαμε τώρα Μάγδα στο διάλειμμα είναι ότι πολλές φορές ο παντρεμένος χωρισμένος ο γονιός θα καταλάβει πιο πολύ και πιο έντονα και πιο βαθιά την ανάγκη.
1: Ισχύει αυτό.
0: Που μπορεί να έχεις εσύ σαν μάνα ή εσύ σαν δέσποινα σαν μάνα από έναν άλλον ελεύθερο. Και αυτό που είπατε και πριν και θέλω κάπως να το ακούσουμε και αυτό, γιατί μπορεί να μην έχουμε στην παρέα μας μπαμπάδες που θα έπρεπε να είναι, αλλά τι να κάνουμε, είναι λίγο δύσκολοι αυτοί οι μπαμπάδες, οι χωρισμένοι. Δεν έχω, δεν ξέρω.
2: Όμως να στείλουν ένα μήνυμα.
0: Να στείλουν, παιδιά, ναι. Θα ήταν ωραίο να έχουμε εδώ πέρα και μια αντρική γνώμη. Θα ήθελα όμως να μάθω αυτή τη γνώμη που μου είπατε πριν για τους μπαμπάδες σε σχέση με αυτά που ξέρετε και έχετε ακούσει στο κομμάτι του φλέρτινγκ που έχουν με ελεύθερες παύλα, τελεία, γυναίκες. Τι μπορεί να τέτοιο να παίρνουν σαν feedback. Εσείς λοιπόν τώρα, τα έχουμε πει λίγο πάνω κάτω, αλλά δεν μπορώ απόψε, έχω το παιδί. Σας έχει συμβεί, το έχετε ακούσει σαν...
2: Φυσικά.
1: Φυσικά και το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει και εμείς.
2: Ναι, το ότι σου προτείνει όλος μία μέρα για ραντεβού και το ότι να αναβάλεις ότι κοίταξε να δεις αυτό το πρόγραμμα ότι δεν βολεύει. Θα
1: το επικοινωνείς όμως και αυτό, το επικοινωνείς. Καταρχήν, εγώ θέλω να ξεκινήσω ότι επικοινωνείς και στο δικό σου περιβάλλον τις ανάγκες σου. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει και ο δικός σου χρόνος μέχρι που θα είναι. Να βάλεις και εσύ λίγο τη ζωή σου κάποιες φορές προτεραιότητα.
0: Σωστό.
1: Οπότε επικοινωνείς τις ανάγκες σου, επικοινωνείς τις μέρες που η βοήθεια μπορεί να υπάρξει διαθέσιμη και έτσι κανονίζεις και τα ραντεβού σου με τον οποιοδήποτε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Δηλαδή,
1: πρέπει να έχεις εσύ προγραμματισμό.
0: Μπράβο. Να έχεις ένα πλάνο, ρε παιδί μου.
1: Σου, για να μπορείς να στο δώσει και τον άλλον και αυτό και στον άλλο. Βγάζει μια ασφάλεια.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που λες, Μάγδα, σε σχέση με τους ανθρώπους που λένε, που συζητούσαμε προχθές σε μια παρέα και λέγανε δεν προλαβαίνω.
1: Όλα
0: δεν προλαβαίνω να πάω γυμναστήριο.
1: Μπράβο. Όλα. Και εγώ το λέω που έχω τρία παιδιά, ότι όλα θέλουν πρόγραμμα.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, να τα ακούμε αυτό, ρηγματάκια.
2: Εγώ να πω ότι αυτό το δεν προλαβαίνω είναι πιο πιθανό να το ακούσω από έναν άνθρωπο που είναι ελεύθερος, χωρίς παιδιά.
1: Γενικά γελάω όταν ακούω.
2: Παρά από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παιδιά και είναι μονογονέας. Θα βρει το χρόνο. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, θα τον βρεις το χρόνο, θα το βρεις τον τρόπο.
0: Σωστό.
2: Θα το επικοινωνήσεις, θα το προγραμματίσεις και θα το απολαύσεις.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι και στον άνθρωπο, αλλά είναι και ωραίο mindset, γιατί εσείς τώρα είστε παράδειγμα σε εμένα, ας πούμε, που δεν έχω παιδιά και ευθύνες τόσες όσες εσείς. Μπορεί να έχω μια δουλειά και ένα γυμναστήριο και μια παρέα, αλλά δεν έχω ένα παιδί που με περιμένει και δεν έχω τρία παιδιά.
1: Εντάξει, οι υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερες, οπότε είστε παράδειγμα αυτή τη στιγμή.
1: Πιστεύω ότι είναι όλα θέμα προγράμματος και καλής επικοινωνίας με το περιβάλλον σου. Αρχικά από εκεί ξεκινάμε.
0: Επίσης, το δεν μπορώ να είμαι διαθέσιμος όποτε εσύ θες. Σε μια καινούργια, ας πούμε, γνωριμία σαν ένα φλερτ.
2: Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος αρχίζει και κλατάρει, που λέμε. Δηλαδή, όταν αρχίζει και μπαίνει το εγώ του μπροστά, ενώ στην πραγματικότητα εσύ έχεις επικοινωνήσει από την αρχή ότι αυτές είναι προϋποθέσεις.
1: Εντάξει, είναι red flag, δεν σέβεται.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Έχεις ξεκαθαρίσει. Είμαι γονέας, έχω περίπου αυτό το πρόγραμμα, γιατί δεν είναι στάνταρ.
0: Απλά ούτε κι εσύ. Και αν ήσουν κι εσύ αυτός ο άνθρωπος, ούτε εσύ θα ήσουν διαθέσιμος όποτε ο άλλος θα ήθελε.
2: Το ξεκαθαρίζεις αυτό. Όταν το ξεκαθαρίζεις από την αρχή, ότι ο χρόνος μου είναι περιορισμένος, ότι οι δυνατότητες μου είναι περιορισμένες. Είναι ok. Όταν αρχίζει και χωλαίνει το πράγμα που λέμε, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ναι,
2: πάμε παρακάτω.
0: Ισχύει. Και επίσης να πούμε και πριν σε αυτό που είπατε, γιατί και αυτό είναι ωραία συμβουλή, να κάνεις ξεκάθαρο στο κοινωνικό σου πλαίσιο και όχι τόσο πολύ στους φίλους σου, αλλά σε αυτούς που σε βοηθάνε, όπως είπες, τις ανάγκες σου. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει η αδερφή σου ή η μάνα σου ή ο πατέρας σου ότι εσύ είσαι σε μια φάση που θες να βγεις έξω με τις φίλες σου, το έχεις ανάγκη, να φλερτάρεις, να δώσεις χρόνο.
2: Αυτό είναι δεδομένο ανεξάρτητα από την προσωπική σου κατάσταση. Εντάξει, η βοήθεια.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Η βοήθεια δεν είναι πάντα δεδομένη.
0: Α, μπράβο.
1: Η βοήθεια δεν είναι πάντα δεδομένη. Και γι' αυτό είναι ωραίο να το επικοινωνούμε, για να μπαίνουν και στη θέση μας.
0: Α, μπράβο, σωστό.
1: Και να μπορούμε κι εμείς να ελευθερωνόμαστε κάπου.
0: Το τρίτο είναι, λέει, έχει πρώην και αυτό είναι δύσκολο. Και πρώην σύντροφο, δηλαδή για εσάς, αν σας έχει συμβεί ποτέ ο πρώην σύντροφός σας και πατέρας των παιδιών σας να αποτέλεσε ένα τροχοπέδι στην μελλοντική σας σχέση. Γιατί... για τον είχε ψηλόγο. Μπορεί αυτός να ζήλευε, μπορεί να μην μπορούσε να διαχειριστεί ότι ένας άντρας ή ένας επικοινωνία μιλάει με την κοπέλα του, κανονίζουνε, μπύρι-μπύρι. Σας έχει συμβεί ποτέ?
1: Εμένα δεν μου έχει συμβεί, όχι.
2: Ούτε εμένα, γιατί ήταν ξεκάθαρος χωρισμός, οριστικός.
0: Και αμετάκλητος.
2: Εντελώς. Αυτό που μου έχει συμβεί, όχι προσωπικά, αλλά σε πολύ κοντινό μου πρόσωπο, είναι ο νέος σύντροφος, ο οποίος δεν είναι μονογονέας, να μην μπορεί να διαχειριστεί το γεγονός ότι ο σύντροφός του, που είναι μονογονέας, έχει
0: κάποιο πρώην,
2: κάποιες επαφές, ναι, με τον πρώην σύντροφο, γιατί απλά έχουν και ένα παιδί μαζί. Και να υπάρχει έτσι μια αντιζηλία, μια ζήλια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι ελεύθεροι, ας το πούμε και έτσι, που δεν έχουν παιδιά, όταν τους ενδιαφέρει ένας ελεύθερος γονέας, είναι ότι ναι, θα υπάρχει μια επικοινωνία και υψη με τον πρώην σύντροφο, αλλά από τη στιγμή που είναι πρώην.
0: Αυτό πάντα
2: έχει τελειώσει.
0: Ναι, ισχύει φουλ. Μακάρι να ήταν όλα έτσι, βέβαια.
2: Δεν είναι πάντα, αλλά τις περισσότερες φορές έχει τελειώσει.
0: Πολύ σημαντικό, Δέσποινα.
2: Είμαστε όμως, εξακολουθούν όμως να είναι γονείς.
0: Είναι μέρος της πραγματικότητας και εσένα και του παιδιού σου.
1: Εντάξει, το είναι... πιο ωραίο είναι ότι όταν έχει προχωρήσει ήδη ο ένας γονέας, οπότε είσαι στη δεύτερη και είναι όλα λυμμένα.
0: Ακριβώς.
1: Όλα είναι λυμμένα.
0: Αφήνεις τον πρώην σύντροφο να κάνει πρώτο το βήμα.
1: Έτσι, να μπορείς να κινηθείς ελεύθερο.
2: Είναι μια χρυσή συμβουλή, την οποία μου τη δώσαν οι ελεύθερες μανούλες όταν χώρισα, ότι θα δεις, θα αλλάξουν όλα, μόλις ο πρώην σύντροφός σου πάει στην επόμενη του σχέση. Θα αλλάξουν όλα, θα ηρεμήσεις, θα προχωρήσει η δική της προσωπική ζωή πιο ελεύθερα. Και ήταν αλήθεια.
0: Απίστευτο, παιδιά.
2: Ήταν όμως... αλήθεια.
0: Είναι βασικά τα όρια και ο σεβασμός, αλλά καλύτερα να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
1: Βεβαίως.
0: Και να κοιμάσαι το βράδυ
1: ήσυχα.
0: Μην να έχεις προβλήματα.
1: Να είναι όλοι τακτοποιημένοι.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε Νότι Σφακιανάκη, αφιερωμένο το αστέρι μου από τον Ανέση την Εμμανουέλα, που είναι το αστέρι του. Και εγώ το αφιερώνω στα δικά μου τα αστεράκια, τα υπόλοιπα αδερφάκια μου, τη Μαρία και τον Μανώλη, που μας ακούν από Αθήνα και έχουμε τα χαιρετίσματα και τα φιλιά τους.
2: Και από εμάς.
0: Φιλιά πολλά φιλιά σε όλα τα αστέρια και στα δικά σας τα αστεράκια, με πάρα πολύ αγάπη. Νότι Σφακιανάκη, στο αστέρι μου.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό από τον Ότι Σφακιανάκη. Και εδώ ξανά εμείς με τα κορίτσια σε κάθε διάλειμμα τραγουδιού συζητάμε και έχει τόσο πολύ ουσία αυτός ο διάλογος σήμερα, γιατί μπορεί να είναι ένα σοβαρό ζήτημα, όμως είναι ένα ζήτημα της διπλανής πόρτας. Είναι δύο, μόνο δύο κοπέλες εδώ πέρα που κάνουμε παρέα, που είναι φίλες μου. Οπότε όλοι έχουμε ανθρώπους που κάπως η ζωή δεν τους τα έφερε έτσι όπως τα είχαν φανταστεί και είναι ok. Είναι άνθρωποι, αυτό που συζητούσαμε Δέσποινα, που προχωράει η ζωή, που είναι μια χαρά, έχουν την υγειά τους, έχουν διαμαντάκια δίπλα τους που χαμογελάνε και που και αυτοί θέλουν να είναι χαρούμενοι και να συνεχίσουν όμορφα τη ζωή τους. Οπότε εμείς κορίτσια σε λιγάκι θα πούμε τα ζώδια, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα στα ζώδια, πώς αντιλαμβάνονται τα ζώδια. Το έχω παιδί.
1: Α, πάρα
0: οπότε θέλω να το σχολιάσουμε μαζί. Πριν από αυτό όμως να σας διαβάσω ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που μου ήρθε πριν από λίγο από μπαμπά.
1: Για πες.
0: Και λέει, εγώ έχω μια κόρη. Όταν χώρισα, φοβόμουν περισσότερο για εκείνη παρά για μένα. Δεν ήθελα να γνωρίζει ανθρώπους και να τους χάνει, όπως είχα στη μαμά της. Έτσι έμεινα μόνος μου για πολλά χρόνια. Μέχρι που γνώρισα μια γυναίκα που δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει η μαμά της. Απλώς έγινε ένας άνθρωπος που την αγαπούσε και τη σεβόταν όπως και εμένα. Και αυτό ήταν αρκετό.
1: Αυτό είναι το πάντο. Δεν ήταν απλά αρκετό, είναι το πάντο ότι να γνωρίσει έναν άνθρωπο ο οποίος θα σέβεται τα παιδιά σου και τα παιδιά σου θα σέβονται εκείνο.
2: Είναι πολύ τυχερός αρχικά που του έχει συμβεί αυτό.
1: Ναι, να το πούμε αυτό.
2: Και τυχερή και η κοπέλα που έχει έναν άνθρωπο δίπλα της που το εκτιμάει.
0: Μα θα θέλω να μου πεις αυτό που μου είπες πριν. Ότι τα παιδιά σου δεν σου στάθηκαν ποτέ εμπόδιο.
2: Τα παιδιά μου δεν μου στάθηκαν ποτέ εμπόδιο. Δεν τα έβλεπα ποτέ ως εμπόδιο για να συνεχίσω ή για να κάνω κάτι στη ζωή μου. Ίσα ίσα με γέμισαν με περισσότερη αυτοπεποίθηση στο να επιλέξω τον πιο κατάλληλο για μένα να είναι δίπλα μου.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι στην ουσία σε μπουστάρουν τα παιδιά. Και εδώ έρχομαι να κολλήσω αυτό που είπες πριν, Δέσποινα.
1: Ναι, ότι τα παιδιά δεν είναι λόγος για να ρίχνουμε τα στάνταρ μας. Είναι λόγος για να ανεβάζουμε τα στάνταρ μας.
2: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Δηλαδή, αν σε μια πρώιμη φάση που δεν έχεις παιδιά υποχρεώσεις, αγνοείς κάποια πράγματα, κάποια red flags που λέμε, και λες, εντάξει, δεν πειράζει, τον θέλω. Ναι, όχι, όταν έχεις ένα παιδί, πόσο μάλλον όταν θέλεις το παιδί σου να γνωρίσει κάποια στιγμή αυτόν τον σύντροφο, θα πρέπει να τα στάνταρ σου να είναι πολύ υψηλά. Γιατί το παιδί δεν θα σε ακούσει, το παιδί θα σε δει. Το παιδί δεν θα μάθει από αυτά που θα το πεις, θα μάθει μόνο από αυτά που βλέπει. Ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και επίσης θέλω να πω ότι μαμάδες βγείτε χωρίς ενοχές.
1: Ναι, πολύ
2: χωρίς
1: σημαντικό.
2: Χωρίς ενοχές. Δεν είναι ενοχή να είσαι ερωτευμένος. Είσαι καλή μαμά όταν είσαι καλά εσύ και στα παιδιά σου δίνεις το καλύτερο μετά.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε
2: αυτό
0: σήμερα.
2: Αυτό θέλω να το πω ξανά.
0: Ναι, ναι.
2: Τα παιδιά σου είναι καλά όταν εσύ είσαι καλά και δίνεις ακόμα περισσότερα σε αυτά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γενικά όλοι ξέρουμε αυτό το συνέστημα των πεταλούδων στο στομάχι.
2: Ναι,
0: το
2: φυσικά.
0: Πόσο χαρούμενο, όμορφο, λαμπερό σε κάνει. Οπότε ένα παραπάνω όταν έχεις στο σπίτι κάποιον άνθρωπο που πρέπει να του δώσει αγάπη, εδώ σε κατοικίδιο και δίνεις αγάπη, όχι σε παιδί και σε παιδιά και σε οικογένεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι καλά μέσα σου.
2: Βεβαίως.
0: Και μέχρι να βρεις κάποιον σύντροφο να σε κάνει, να σε βοηθάει και σε αυτό, μπορείς και μόνος σου να το δουλεύεις, να βελτιώνεις το μέσα
2: από
0: σου.
2: Από μας ξεκινάνε όλα.
0: Βέβαια.
2: Από μας ξεκινάνε όλα.
0: Και μετά θα έρθει και αυτός ο άνθρωπος που θα είναι πλέον το άλλο ολόκληρο.
2: Βεβαίως.
0: Δεν θα ψάχνεις το μισό σου, θα ψάχνεις
2: το ολόκληρο ψάχνουμε πάντα. Από τα μισά βαρεθήκαμε.
1: Σωστή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με το διαγωνισμό και πάμε σε τραγουδάρα από Νότι Σφακιανάκη ξανά, γιατί έτσι το θέλει ο λαός και οργή Θεού, φωνή λαού και ταξίδεψέ με. Αφιερωμένο Μάγδα.
2: Ευχαριστώ.
0: Και σε όλο τον κόσμο που μας ζήτησε Νότι Σφακιανάκη, ταξίδεψέ με.

0: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Εδώ ξανά λοιπόν, στο τελευταίο μισάωρο αυτή τη εκπομπή. Κορίτσια, πώς πέρασε τόσο γρήγορα αυτή η ώρα?
6: Πάρα πολύ γρήγορα.
5: Σήμερα,
6: δηλαδή, κάτσε
5: καλά. Τέλεια. Απίστευτο θέμα και έχουμε να πούμε ένα καλό πράγματα.
7: Ωραία, κάθε μας ανοιχνώ.
5: Λοιπόν, μπορεί να κάνουμε και δεύτερη εκπομπή, δεν είναι
6: τέλεια.
5: Τέτοιο. Καταρχήν είστε τέλεια παρέα, οπότε ευχαριστώ και μόνο γι' αυτό.
6: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Από εκεί και πέρα να πάμε τώρα στα ζώδια, γιατί είναι στο τελευταίο μισάωρο και έχουμε να πούμε και την παροιμία της εβδομάδας. Mm-hmm. Τα ζώδια έχουν ραντεβού και παιδί. Και πώς το αντιλαμβάνεται κάθε ζώδιο? Άκου τώρα τη βρήκα, δηλαδή εντάξει κι εγώ ασυμπήλου έτσι. Το πτωτό.
6: Για πες.
5: Λοιπόν, ο κρυός θα πει: μου αρέσεις, έχω παιδί, αν μπορείς να το διαχειριστείς, οκ, πάμε. Καλά,
6: έτσι,
5: ξεκάθαρα.
6: Ξεκάθαρα.
5: Ο κρυός δεν αγαπάει πολύ τα μισόλογα, θέλει να ξέρει γρήγορα που πατάει, μπορεί όμως να γίνει υπερπροστατευτικός όταν αισθανθεί ότι κάποιος πλησιάζει το παιδί του. Νομίζω με έχει πιάσει 100%. Ταύρος, πρώτα η ασφάλεια, μετά ο έρωτας. Ο Ταύρος θέλει να δει αν ο άλλος έχει σταθερότητα, συνέπεια και σοβαρότητα. Δεν θα βάλει εύκολα ένα νέο άνθρωπο στη ζωή του παιδιού του, γιατί θέλει πρώτα να σιγουρευτεί ότι δεν είναι κάποιος περαστικός. Καλά, ξεκάθαρα η Ταύρη σταθερή.
6: Ναι. Της οικογένειας πάρα πολύ.
5: Πάρα πολύ ωραίο. Δίδυμος, ραντεβού, ποιο ραντεβού? Έχω σχολείο, δραστηριότητες, δουλειά, παιδιά, αλλά θα βρω όμως τρόπο. Μην αγχώνεσαι.
7: Θα τα καταφέρει.
5: Ο δίδυμος μπορεί να ισορροπήσει πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Θέλει όμως επικοινωνία. Αν ο νέος σύντροφος ζητά συνεχώς εξηγήσεις, μπορεί να κουραστεί και να φύγει. Τους ξέρω τους δίδυμους, παιδιά, είναι, μπορεί να μην τους φαίνεται να είναι ήρεμες δυνάμεις, αλλά γίνεται χαμούλης.
7: Εγώ πιστεύω ότι έχει πέσει 100% στους δίδυμους αυτό.
5: 700 πράγματα κάνουν ταυτόχρονα. Καρκίνος. Εδώ μιλάμε για μεγάλη ευαισθησία. Ο καρκίνος δύσκολα θα αφήσει κάποιον να μπει γρήγορα στη ζωή του παιδιού του. Πρέπει πρώτα να νιώσει ασφάλεια ο ίδιος. Και όταν ερωτευτεί, θέλει ο νέος άνθρωπος να αγαπήσει ολόκληρη τη ζωή του, όχι μόνο εκείνον. Πολύ σημαντικό.
6: Συνέστημα, ο
5: καρκίνος. Η καρκίνη είναι, παιδιά, φουλ συνέστημα. Εγώ σε αυτό το σημείο να πω ότι φυσικά οι νέοι άνθρωποι θέλουν ευκαιρίες, έτσι. Χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, γιατί ο έρωτας είναι από μόνος του ευκαιρία και πρέπει να μάθουμε να του τη δίνουμε. Και γι' αυτό θα πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή, δώσουμε μια ευκαιρία που μας τη ζήτησε ο Κροατής. Και μέχρι στιγμής, παιδιά, είμαστε σοπαλία 3-3.
6: Wow.
5: Και επιστρέφουμε με τους Λέοντες. Για να δούμε τι θα πούμε.
7: Για να δούμε τα

0: Εδώ ξανά. Εμείς είμαστε σε ρυθμούς διαγωνιστικούς, γιατί έχει γίνει χαμός επειδή είναι το τελευταίο 20 λεπτό με τους ψήφους. Η ψηφοφορία καλά κρατεί, κορίτσια, γίνεται ένας χαμός, θα τα πω σε λίγο. Θα βγάλουμε το μεγάλο νικητή, αλλά πάμε τώρα στους λέοντες. Να συνεχίσουμε λίγο με τα ζώδια. Ο Λέων λοιπόν λέει κλασικά, θέλω να με διεκδικήσεις. Ο Λέων θέλει να νιώθει ξανά άνθρωπος, όχι μόνο γονιός. Θέλει ραντεβού, περιποίηση, φλερτ, πάθος. Αν ο άλλος τον βλέπει αποκλειστικά σαν μαμά ή μπαμπά, θα νιώσει ότι χάνει το ερωτικό του κομμάτι. Και παιδιά, να πούμε εδώ, το ερωτικό κομμάτι δεν πρέπει να χάνεται, εκτός από γονείς. Είμαστε και άνθρωποι, έτσι.
1: Φυσικά, δεν το συζητώ.
0: Και πάμε Παρθένο, Μάγδα. Παρθένος.
1: Να δούμε.
0: Έχω ήδη κάνει στο μυαλό μου 14 σενάρια. Πώς θα γνωριστούν, πότε, πόσο συχνά, τι άνθρωπος είναι, τι σχέση έχει με τον πρώην του, τι γίνεται, πώς θα γίνει, γιατί. Ο Παρθένος χρειάζεται χρόνο και στοιχεία. Αλλά όταν εμπιστευτεί, είναι πάρα πολύ σταθερός.
1: Συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ζυγός, θέλει αρμονία. Δεν θέλει ο νέος άνθρωπος να μπει σε πόλεμο με το παρελθόν του. Θέλει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στον έρωτα, στο παιδί και στην προηγούμενη.

0: Η οικογενειακή πραγματικότητα. Σκορπιός, θα αργήσει πολύ να εμπιστευτεί. Μπορεί να έχει πληγωθεί πολύ από την προηγούμενη σχέση και να φοβάται την επανάληψη. Αν όμως αγαπήσει, θέλει βάθος και απόλυτη ειλικρίνεια.
1: Σημειώθηκε.
0: Τοξότης. Ναι, έχω παιδί. Ναι, έχω και ζωή. Ναι, θέλω να ερωτευτώ ξανά. Δεν θέλει να νιώσει εγκλωβισμένος. Χρειάζεται έναν άνθρωπο που θα καταλάβει ότι γονιός είναι και δεν σημαίνει ότι σταματάει να θέλει να ζήσει τη ζωή του.
2: Πολύ ωραία.
0: Ο τοξότη, μακάρι να είναι όλοι λίγο τοξότη. Όλοι λίγο τοξότες να είμαστε μέσα στη ζωή μας, νομίζω.
1: Ναι.
0: Εγώ καιρός. Πολύ σοβαρή προσέγγιση του. Δεν θα βάλει κανέναν εύκολα στη ζωή του παιδιού του. Θέλει να δει αν ο άλλος μπορεί να σταθεί σαν δύσκολα, όχι μόνο στα ρομαντικά βράδια. Mm-hmm. Υδροχόος. Θέλει κάτι διαφορετικό. Μπορεί να μην ακολουθήσει τα πρέπει των άλλων. Θέλει σχέση με ελευθερία, επικοινωνία και σεβασμό. Το σημαντικό είναι να μην του ζητήσει να διαλέξει ανάμεσα στην προσωπική του ζωή και στο ρόλο του γονιού του. Εκεί σίγουρα θα μπερδευτεί.
2: Καλά, αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε γενικά.
0: Ισχύει, αλλά υδροχός είναι και λίγο.
2: Δεν επιλέγουμε σε αυτά τα δύο. Αυτά πάνε μαζί.
0: Ελαφρύσκετο θα το έλεγα. Όχι, όχι. Ιχθύς. Εδώ η καρδιά κάνει πάρτι. Ο ηχθής μπορεί να ερωτευτεί βαθιά και να φανταστεί ολόκληρο το μέλλον με τον άλλο. Αλλά επειδή έχει ευαισθησία, χρειάζεται προσοχή για να μην επενδύσει πολύ γρήγορα σε έναν άνθρωπο που δεν έχει αποδείξει ακόμα τι θέλει πραγματικά.
1: Άλλο Βέσποινα. Το ότι παίζει στο μυαλό μας και άλλο το ότι πραγματικά πράττουμε. Διότι είναι πολύ ωραία τα όνειρα. Μέσα από αυτά ζούμε πολλά πράγματα. Αλλά προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Σωστά. Βέβαια, τα ηχθείς μας φημίζονται για το ότι λειτουργούν με την καρδιά τους και αυτό είναι ένα κομμάτι που έχουν σαν θετικό χαρακτηριστικό. Να το κρατήσουμε, εννοείται. Είναι σημαντικό.
1: Όταν χτυπάει η καρδιά και όταν το ένστικτο μας λέει ότι είμαστε εδώ, πέφτει πάντα μέσα.
0: Πολύ, παιδιά, το ένστικτο να το ακούμε.
1: Βέβαια, να το ακούσουμε το ένστικτο και όχι
2: το ακούμε
1: αυτό
2: το
1: οποίο εμείς φανταστήκαμε.
0: Το ένστικτο να το ακούμε.
1: Να μείνει.
0: Γιατί και εσείς από μανούλες το έχετε, έτσι.
2: Αμέ.
0: Το κρατάμε. Εγώ είμαι πολύ υπέρ.
1: Είναι πιο δυνατό πλέον.
2: Πλέον ναι.
1: Πολύ πιο δυνατό.
2: Ξεκάθαρα.
0: Μπράβο, πάρα πολύ. Μ' αρέσετε, κορίτσια. Μ' αρέσετε. Παιδιά, ρηγματάκια. Κρατάμε ότι το ένστικτό μας είναι σημαντικό. Αυτό που έχουμε εμείς στην καρδιά μας. Μπορεί στα μάτια των άλλων να φαντάζει περίεργο, λίγο χαζό, λίγο ξύμορο, λίγο δεν γίνεται. Όμως, αν εσένα το ένστικτό σου λέει ότι κάτι θα γίνει και θες να το πιστέψεις, πίστεψέ το. Μπορεί όντως να γίνει. Εγώ λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θα το βάλω γιατί είναι Νότης Φαγιανάκης από ένα voting υπέροχο από το Β' της καρδιάς μου. Οπότε το αφιερώνει σε μένα και εγώ το αφιερώνω σε όποιον του αρέσει αυτό το τραγούδι, τη τραγουδάρα του Νότης Φαγιανάκη. Ένα τζιγκανάκι είπε.

0: Και κορίτσια εδώ, λίγο πριν το τέλος. Κόπα, τι γίνεται? Κάτσε. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής είμαστε εδώ και πάμε στην παροιμία. Η παροιμία σήμερα για αυτή την εβδομάδα, παιδιά, ξέρετε ποια είναι? Όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ποια είναι η άποψή σας? Εγώ να πω σε αυτό ότι σήμερα ταιριάζει η Γάντι με αυτό το θέμα, η παροιμία. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί ένα βράδυ να γνωρίσει κάποιον, μετά από δύο μήνες να τον παντρευτεί, μετά από ένα χρόνο να τον χωρίσει και μετά από πέντε χρόνια να κοιτάζει το παιδάκι του και να λέει: ό,τι και αν έγινε, εσύ άξιζες κάθε στιγμή αυτού του πράγματος. Η ζωή δεν έρχεται όπως την παραγγέλνουμε, αυτό έχουμε συζητήσει και αυτό έχουμε βγάλει. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ότι το ξαφνικό μπορεί όντως και να πάει καλά. Γιατί πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας ότι κάτι που ξέρουμε χρόνια θα γίνει και θα κάνει και θα ράνει και αυτός που ξέρεις πολλά χρόνια θα είναι ο κατάλληλος και αυτά, και μπορεί να μην δώσεις ευκαιρία σε κάποιον που γνώρισες χτες. Και μπορεί να είναι όντως ο άντρας ζωής σου, η γυναίκα της ζωής σου, έτσι. Αυτό που έλεγες, Δέσποινα, πριν στο διάλειμμα, ότι εσύ, πώς το είπες?
1: Ζωή μου όλη, αυτό που περιέγραψες πριν. Ότι μέσα σε μια στιγμή μπορεί να γνωρίσεις κάποιον και να έρθουν όλα τόσο γρήγορα στη ζωή σου, όλες οι αλλαγές απανωτές. Και τελικά ίσως άλλο σου βγει στο τέλος. Αλλά δεν πειράζει. Έχεις αποκτήσει ένα θαυματάκι που σου έχει αλλάξει όλη τη ζωή. Που και πάλι τα ξέρεις όλα, θα έχεις πάλι θα επέλεξε το ξαναζήσεις ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό. Γιατί ό,τι και να έγινε σε μια σχέση στην οποία τελικά δεν τέριαζες, γιατί είναι κατακρίδι, απλά δεν τέριαζες, αυτό το δαγματάκι πάντα θα σε ολοκληρώνει, πάντα σου ανοίγει ένα καινούριο κόσμο που δεν σταματάει ποτέ, κάθε μέρα καινούριες εκπλήξεις.
0: Απλά και πριν είπες ότι στη ζωή σου έχει συμβεί και αυτό, αλλά έχει συμβεί και το άλλο, ότι αυτούς που ξέρεις χρόνια...
1: Α, ναι, να μην είναι εκεί με τίποτα.
0: Είναι η παροιμία και για τις δύο πλευρές, δεν
1: έστω. Λέμε τόσο πολλά πράγματα, συγγνώμη, παιδιά, πάρα πολλά πράγματα, δεν τα ακούτε εσείς.
0: Καλά, μην ορκίζεις. Γιατί αφήνουμε για ανοιχτά μικρόφωνα εδώ. Είμαστε όλοι μια παρέα, αλλά δεν τρυπόμαστε, οπότε μια χαρά. Μια χαρά, ωραίο, πολύ μου άρεσε, γιατί πραγματικά θέλω να κρατήσουμε το όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος, και να είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε η ζωή μας φέρνει στο διάβα μας.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Επίσης να πω εγώ κάτι, ότι πολλές φορές ακούσα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος να χωρίσει ή ότι που έχει χωρίσει και σου λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η νέα πραγματικότητα να μεγαλώνεις ένα παιδί μονογονέας, να καινούριες ευθύνες που είναι τόσο πολλές, μπλα μπλα μπλα. Εν κατακλείδη, παιδιά, το πιο δύσκολο από όλα, από όλα τα πράγματα τα οποία θα συναντήσεις όλο αυτό το ταξίδι της ζωής σου, είναι το να συμβιώνεις με ανθρώπους ο οποίος τελικά δεν ταιριάζεις. Μόλις τους απομακρύνεις, καταλαβαίνεις ότι όλα θα πάρουν το δρόμο του.
0: Πω, είναι αυτό που μου έλεγε η Μαρία, η Κανδεράκη φίλη μας, ότι... είναι τόσο απλά τα πράγματα όταν ταιριάζει με κάποιον.
2: Βέβαια.
1: Ναι, και
0: που δεν χρειάζεται καν να το σκεφτείς. Ναι, και όταν δεν ταιριάζει είναι τόσο δύσκολα. Από τα πάντα. Από το πώς θα φας, μέχρι το με ποιον θα συγκατοικήσεις, μέχρι το τι θα μαγειρέψεις, μέχρι το τι ώρα θα γυρίσεις.
1: Πού θα αφήσεις το σκουπόξυλο όταν δεν
2: ταιριάζει. Πάνω του, βρε.
0: Στο κεφάλι του.
2: Πάνω του.
1: Ωραίο κατά.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι το επόμενο τραγούδι είναι Τερζής. Η μονομαχία κρατάει ακόμα για τα τελευταία 8 λεπτά. Θα βγάλουμε τον νικητή στο τέλος. Το επόμενο τραγούδι είναι Δεν με κατάλαβες ποτέ. Και το αφιερώνω επειδή Τερζή ήθελε η Πόπη. Τώρα μου ήρθε η ατάκα που λέει Μωρή Πόπα. Για σένα, Τερζής, δεν με κατάλαβες ποτέ. Άλλο ήθελε, αλλά δεν το βρήκα, οπότε δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε Τερζή, δεν με κατάλαβες ποτέ. Και επιστρέφουμε για ένα τέλειο μήνυμα, κορίτσια, που έλαβα από μια μανούλα, να μου πείτε τη γνώμη σας.

0: Δεν με κατάλαβες ποτέ, από συνήθεια έλεγες ναι λοιπόν. Κορίτσια τραγουδάρα και αυτή από Τερζή. Το επόμενο θα είναι Νότης Φακιανάκης και θα είναι το Πάρε Με από τη μικρή Ειρήνη. Να ξέρετε ότι έχουμε ακροατές όλων των ηλικιών και έχουμε ένα κορίτσι που είναι πραγματικά διαμαντάκι. Είναι 12 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, 14, δεν θυμάμαι. Είναι πρώην μαθήτρια της Πόπης, της φίλης μας. Και ακούει παιδιά 90s και ξέρει όλα τα τραγούδια, τα παλιά και αυτά. Μας ακούει στην εκπομπή. Και οι γονείς της δεν ακούνε. Ακούνε μόνο ξένα και άλλα ρεπερτόρια. Μόνη της. Λέω, υπάρχει ελπίδα και μας ακούει σήμερα. Και μάλιστα μου ζήτησε συγγνώμη γιατί μας έβαλε από την αρχή, επειδή είχε μαθήματα. Γεια σου, Ειρήνη μου. Πολλά φιλιά. Θα βάλουμε μετά το Σφακιανάκι, το Πάρε Με για σένα. Εγώ πάω στο μήνυμα που μου έστειλε Μανούλα αυτή τη φορά. Και μου λέει, πρώτο ραντεβού. Και, συγγνώμη, πώς, κάτσε μισό λεπτό να το διαβάσω γιατί. Πού είναι μωρέ αυτό? Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα, το χασά, αλλά δεν πειράζει, το θυμάμαι γιατί σας το διάβασα πριν. Που λέει ότι έβγαινε, ετοιμαζόταν για ένα ραντεβού η κοπέλα που μας έστειλε το μήνυμα και της είπε ο γιος της, μαμά είσαι πάρα πολύ όμορφη. Και του λέει αυτή, ευχαριστώ παιδί μου. Και λέει αυτός, να πας εκεί που είναι να πας, γιατί μου αρέσει που είσαι χαρούμενη. Και εκεί κατάλαβε η κοπέλα ότι όντως είναι πιο πολύ οι ενοχές και ο φόβος είναι στο μυαλό της παρά στην πραγματικότητα, γιατί τα παιδιά της, το παιδί της σε συγκεκριμένη φάση, ήθελε να είναι καλά για να είναι και αυτό καλά. Και είναι κάτι που συζητούσαμε, Μάγδα.
1: Το εισπράττουν αυτό τα παιδιά, τη χαρά της μαμάς και αν είναι καλά μέσα της. Μου συμβαίνει συνέχεια με τα αγόρια μου, γιατί όντως και αγόρια είναι πολύ παρατηρητικοί στη μαμά τους.
0: Πόπο.
1: Οπότε...
0: Έχεις τρία fan club, έτσι.
1: Έχω τρία fan club δυνατά. Και όταν είναι να βγω να ετοιμαστώ και τα λοιπά για ραντεβού, πριγκίπισσα με ανεβάζουν, πριγκίπισσα με κατεβάζουν. Δηλαδή είναι... το χαίρονται πάρα πολύ. Το χαίρονται να βλέπουν τη μαμά τους έτσι.
0: Πολύ σημαντικό, παιδιά. Πάρα να, πολύ το, σημαντικό. Να το πούμε και αυτό, εννοείται. Άμα είσαι εσύ καλά, λάμπει ο κόσμος.
1: Καλά και αυτά
0: και είναι ο κόσμος σου.
1: Και όλες οι δυσκολίες που παρουσιάζονται τις αντιμετωπίζεις με πολύ διαφορετικό τρόπο.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ο έρωτας είναι κινητήριο δύναμη.
0: Βέβαια. Εννοείται. Αυτό πάντα στη ζωή μας να το κρατάμε φάρο, εγώ θα πω.
1: Φυσικά.
0: Πάμε να ακούσουμε Νότης Φακιανάκη, Πάρε Με και επιστρέφουμε για να πούμε τον διαγωνισμό, έτσι.
1: Βέβαια.

0: Εμείς εδώ, καθώς ακούμε Πάρε με Νότι Σφακιανάκη και εννοείται αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της, αυτή η μονομαχία, παιδιά, έκλεισε με 7-4. Υπέρ Νότι Σφακιανάκη.
1: Yes!
0: Λοιπόν, εσείς μας αφιερώσετε τα αγαπημένα τραγούδια. Εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε τις περισσότερες αφιερώσεις. Έχω ακόμα το «Δώσε ένα τέλος» να αρμόζει από Σφακιανάκη για τον ακροατή που το έστειλε. Και μετά θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο για τον Κώστα, το φίλο της Μαρίας αδερφής μου που πίνει μερακές εκεί πέρα. Γεια σου Κώστα, τον Κομωτή. Και θέλει να ακούσουμε Μητροπάνο μετά βέβαια από το τελευταίο τραγούδι του Σφακιανάκη. Γιατί σήμερα είχαμε το διαγωνισμό Σφακιανάκη Τερζής. Εδώ, κορίτσια, εγώ να πω ότι σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήσταν μια τέλεια παρέα. Περάσαμε καταπληκτικά. Αυτό που θέλω να μείνει και να θυμόμαστε είναι ότι όντως η ζωή συνεχίζεται. Ότι αυτός ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή μας ακούει δεν είναι μόνος του, που νιώθει έτσι σαν και εσάς, που έχει περάσει αυτά τα ζόρια. Για αυτόν τον άνθρωπο που έχει ένα παιδί, για αυτόν που κάποτε αγάπησε έναν άνθρωπο και πίστεψε σε ένα μέλλον που εν τέλει δεν προέκυψε έτσι όπως
1: δεν
0: το είχε φανταστεί.
1: Κάτι.
0: Κανένα, τίποτα και
1: τίποτα.
0: Κανένας δεν χάνεται.
1: Όχι,
0: και αν έμεινες με ένα παιδάκι πίσω και κάποιος έφυγε, είσαι πολύ δυνατός, πρέπει να πεις ένα μπράβο στον εαυτό σου, να σηκώσεις τα μανίκια και να δεις τη ζωή να σου χαμογελάει ξανά.
1: Και αυτός που θα έρθει, αν έρθει κάποτε, θα σε αγαπήσει για αυτό που είσαι, για αυτό που έχεις, για αυτό που έχεις καταφέρει. Και θέλω να πω κάτι να κλείσω, να κλείσω εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω για όλες τις μανούλες, είτε είναι ελεύθερες είτε όχι, είτε μόνες τους, ότι όταν γίνεσαι μαμά κάπου το χάνεις, όλες το χάνουμε, δεν πειράζει όμως, γιατί εμείς οι μαμάδες έχουμε ένα ταλέντο που ό,τι χάνουμε το ξαναβρίσκουμε.
0: Θα πω πάρα πολύ σημαντικό ότι να παίρνεις δύναμη από ό,τι σου συμβαίνει και είστε παραδείγματα, είστε φωτεινά παραδείγματα ανθρώπων που μας ακούνε, ότι όντως ό,τι και να έχεις χάσει θα το ξαναβρεις,
1: το βρήκες.
0: Και αν έχεις ένα παιδί, σίγουρα το παιδί αυτό δεν είναι εμπόδιο για να φτιάξεις τη ζωή που ονειρεύεσαι.
1: Καθόλου εμπόδιο.
0: Εμείς να πούμε ότι είναι μέρος της ιστορίας σας και αυτή η ιστορία δεν τελειώνει. Τώρα ξεκινάει, κάθε μέρα είναι καινούργιο κεφάλαιο. Την καλή νύχτα μας, ρηγματάκια, τα ξαναλέμε την άλλη Τετάρτη, 8 με 10, στο ρήγμα καρδιάς. Και να θυμάστε ότι η καρδιά δεν ρωτάει τίποτα. Δεν ρωτάει ούτε πόσο χρονών είσαι, ούτε αν είσαι μάνα, ούτε αν είσαι πατέρας, ούτε αν έχεις παιδί, ούτε πόσα παιδιά έχεις, ούτε τίποτα. Ρωτάει μόνο σε τι φάση είσαι και αν τώρα έχεις τα μάτια σου και την καρδιά σου ανοιχτή για να ερωτευτείς. Σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μας, αν ήδη δεν είστε ερωτευμένες, να ερωτευτείτε και δεν χρειάζεται να γίνει μέχρι την άλλη Παρασκευή. Όποτε εσείς θέλετε και όποτε κρίνετε και όποτε βρείτε αυτό που ψάχνετε. Με πάρα πάρα πολύ αγάπη σας ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια από εμάς. Τα ξαναλέμε την επόμενη Τετάρτη. Φιλιά πολλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαμογελάτε. Καλό βράδυ ρηγματάκια μου.
1: Καλό βράδυ και από εμάς.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: η φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.